0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Vienna. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Δευτέρα πρωί. Και ξεκινάμε με κέφι, ενθουσιασμό και χασμουριτό που θα ζήλευε και το πιο ερεθισμένο αρμαντήλο. Άντε τώρα να ξεκινήσεις την εργασάιμη. Δευτέρα είναι, τι Δευτέρα ρε. Νεκρά το έχω και έχω βγάλει το πόδι απ' έξω και το σμπρώχνω. Σμπρώχνος, ζήτα μη πυρό, όμικρον, χι εν ου, χι εν ου. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν πρωινό κατούριμα ρε φίλε. Σμπρώχνω, τέλος πάντων, Δευτέρα πρωί. Πω, ξυπνήστε.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια. Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε Ζίο, θα έχεις το γάλα.
0: Βλέπεις που σμπρώχνω.
3: Ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που για ένα ακόμα πρωινό θα ξεκινήσει με... Θα σμπρώξω χαλί. Το χαλί. Δεν παίρνει με τίποτα ρε.

0: Go. Αφού κάνει νύχτα την κοφή και εσύ μπορεί να βρει. Σας υποδεχόμαστε για ακόμα ένα πρωινό, το πρώτο πρωινό της εργασάιμης εβδομάδας, της καινούργιας εργασάιμης εβδομάδας, εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Περάστε, καθίστε, παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε. Πάνε να σμπρώξω μέσα, έχω μια νύχτα. Με τη φιλόξενη διάθεση που έχουμε κάθε φορά, δεν θα σας υποδεχτούμε έτσι, θα σας υποδεχτούμε με ανοιχτά τα χέρια. Μασχαλίτσα με κλειστά τα χέρια, αλλά με μεγάλο χαμόγελο. Χθεσινό τζατζίκι. Με κλειστό το στόμα, κλειστά τα χέρια. Παιδιά, περάστε. Κοντά στο παράθυρο. Μα γιατί στο παράθυρο, έχει θέα, τίποτα δεν βλέπεις. Αλλά άκου κι αυτό. Σμπρώχνω. Έτσι λοιπόν, με κέφι και ενθουσιασμό ξεκινάμε ένα ακόμα εργασάιμο πρωινό, μία ακόμα εργασάιμης εβδομάδας στα μέσα σχεδόν του Ιουλίου. Άντε ρε γαμώτο, 1,5 μήνα ακόμα θα υδρώνει το ποπουδάκι και μετά τι ωραία θα βγαίνουμε έξω, να πούμε, θα έρθουν τα πρωτοβρόχια. Άλλο που κατουρούσε ο κύριος από τον Πέμπτο και μας πήρανε και εμάς. Άμα κοιτάτε προς τα πάνω, όλο και κάτι γίνεται. Όλο θα μαθαίνετε και πιο πολύ την αλήθεια. Άνω θρόσκο. Έτσι, αυτό το άνθρωπος. Κοιτάω ψηλά, τι ωραίο, τι όμορφο. Κοιτάω και έχω ο γαμότο. Να το κακάκι του Πεκίνου άπου. Μόλις το πατήσατε και μην ξεχνάτε ότι όσο άνω θρόσκατε, ήρθε και η τύχη. Έχω μάθει ότι αν πατήσεις το κακάκι είναι τύχη. Αν σου χυθεί ο καφές είναι τύχη. Αν χύσεις εσύ τον καφέ είναι περισσότερη τύχη, προφανώς για τους άλλους που δεν θα έχουν τέτοια πρωινή γεύση, ας πούμε, στον καφέ τους. Κανείς δεν ξέρει. Αναζητούμε και εμείς λοιπόν την τύχη της Δευτέρας, του πρωινού της Δευτέρας. Θα πάει καλά, παιδιά, θα πάει καλά, αφού σμπρώχνουμε όλοι. Βέβαια δεν παίρνει μπροστά με την καμία, πιθανώς να φταίει ότι δεν σμπρώχνουμε το σωστό αυτοκίνητο, αλλά δεν πειράζει, δηλαδή στατιστικά να το πάρετε μία στο τρισεκατομμύριο, μπορεί να πάρει μόνο του. Πηγαίνουμε με τις πιθανότητες, όπως ακριβώς πηγαίνουμε και στην ερωτοτροπία μας, καθώς πλησιάζεις την κοπέλα που σου αρέσει, ας πούμε, και τώρα παίζεις με τις πιθανότητες. Πρώτον, δεν θα σου κάτσει. Δεύτερον, δεν θα γαμφθεί. Τρίτον, θα βγει ο γκόμενός της. Και πρώτον, μπορεί να σου κάτσει. Δεύτερον, σίγουρα θα σε γαμφθεί. Δηλαδή, όλα είναι θέμα μαθηματικών. Και έτσι και εμείς λοιπόν κοιτάμε εδώ τα μαθηματικά. Γράφει 13 του μηνός εδώ πέρα τον Μπιρμπιτζόλι κάτω δεξιά. Το πάνω αριστερά γράφει κάτι παράξενα πράγματα. YouPorn, καλώς ήρθες Αλέξανδρε. Δεν έχουμε άλλα έτοιμα βιντεάκια να πούμε. Δες κανένα παλιό. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Και τι κέφι, τι ενθουσιασμός.
1: Τη Δευτέρα είναι, αφού κάνει νύχτα, γιατί σηκωνόμαστε πρωί-πρωί, εκεί.
0: Δεν πειράζει, θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι η δυσανεξία της Δευτέρας. Είναι η Δευτέρα που, εντάξει, στους στίχους του τραγουδιού είναι Δευτέρα, κάτι έχω. Κάτι έχω. Να, εγώ για ψηλά κοίταγα να πούμε, είχα χώσει και το χέρι βαθιά στην τσέπη. Είναι και τρύπια η τσέπη. Κάτι έχω. Δεν είναι, άστο. Από Πέμπτη και μετά το χρησιμοποιήσουμε. Άσε να το χαρώ λίγο, να το δω κι εγώ 2-3 μέρες, να μου πούχω να το δω τόσο καιρό. Δηλαδή, είπαμε να είσαι μαλφή. Αλλά να αφιερώνεις και χρόνο για τον εαυτό σου. Έτσι πάει, έτσι είναι το σωστό. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν, περάστε, καθίστε. Χαμού, χαμού. Τι κάνετε, βρε παιδιά, χαμού, χαμού. Είναι τα πρωινά, τα φυλάκια αυτά που θα δώσετε τώρα που θα πάτε και στη δουλειά σας, στα γραφεία. Θα χαιρετηθείτε με τους υπόλοιπους, τα άλλα συγχάματα, τους συναδέλφους. Αλλά μην αγχώνεστε. Και για αυτούς, εσείς είστε σύγχαμα. Δηλαδή, βράζετε όλοι στο ίδιο καζάνι. Θα πείτε τι ωραία που περάσατε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, πως πήγατε σε κάτι, μια καταπληκτική παραλία. Κάναμε ένα απίστευτο μπανάκι. Ρέσει πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, ήταν και ζεστή η θάλασσα, την είχαν κατουρίσει οι 7.000 που ήταν μπροστά από εμάς. Παιδάκια τρέχανε, φωνάζανε μαμά, μαμά. Εν τω μεταξύ, μπαμπά δεν φωνάζει κανένα. Τι μυστικιστικό ξέρουν τα πιτσίρικα. Το μαμά το έχουν για βεβαιότητα. Τον μπαμπά τον βλέπετε, τον ηρωνεύονται τον κύριο. Και έχει βγει αυτό ο κακομοίρης ο μπαμπά που κουβαλάνε το ψυγείο, την ομπρέλα, ένα διακριτικό φούρνο μικροκυμάτων, 2-3 κρεβατίνια, κάτι ψάθες, κάτι καπέλα, Θέλουν να κοιτάνε και δεξιά-αριστερά να πετύχουν κανένα κόλφι. Και τουλάχιστον το έχουν για ανταπόδοση όλου αυτού του μαρτυρίου. Και πάνω απ' όλα το ισχυρό, το καταπληκτικό, το μοναδικό, το εξαίσιο αξεσουάρ της παραλίας. Αυτό το αυνανιστήρι που το βάζετε για να κάνετε την τρύπα από κάτω να βάλετε την ομπρέλα. Αν δεν έχετε δει, να πούμε, ερεθισμένο κακομύρι μεσήλικα να προσπαθεί να τρυπήσει την παραλία με το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα. Και δεν το δίνουν στον έφηβο γιο τους που το έχει και πρόχειρο. Ποιο, το τάκα τάκα, ο άλλος. Πού να το θυμάται τώρα το τάκα τάκα, δηλαδή. Τις έχει ξεχάσει και τις ημερομηνίες, έχει ξεχάσει και το λόγο που παντρεύτηκε. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Και έτσι μένει να κάνει τάκα τάκα, καρφωμένο το βλέμμα του, να πούμε, στον ποπό της διπλανής που έχει σκύψει. Μετά γυρνάει, κοιτάει τη δικιά του, να πούμε, το δικό της τον ποπό και αρχίζει και το τάκα τάκα πιο γρήγορα, βγάζει πετρέλαιο από κάτω, το τρυπάει από τα νεύρα του. Δηλαδή είναι πάρα πάρα πολύ άσχημο αυτό. Αλλά η κατάληξη όλου αυτού είναι: αχ, τι ωραία που περάσαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Σας υπενθυμίζουμε πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα σταμάτα μη. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, αυτά που κάνουν Dr. D στην καλλιτεχνική μας ματαιοδοξία. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το almost μέσα Ιουλίου, που έχει βρεθεί κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο με στη μούρη μας. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και δεν γίνεται τίποτα. Έλα που δεν γίνεται τίποτα φυσικά. Πάμε να δούμε τι γλυκάκια έχουμε σήμερα, με τι θα ξεκινήσουμε. Ναι, δεν έχει γιορτή. Τι θα είναι. Κοίτα ένα. Αυτούς που σπρώχνουν τα τσάγια, να πούμε. Please push tea here because coffee not here. Και έρχεται ο άλλος, να πούμε, ο τσαϊσπρόχτης. Έλα με τις αηδίες, να πούμε, χωρίς γλυκάκι. Πώς θα ξεκινήσουμε, ρε. Για δεν βάζουμε 2-3 από αυτά που είναι κινητές εορτές. Αυτό του Αγίου Γεωργίου. Γιατί βάζουμε στο καροτσάκι να την εσμπρόχνουμε και αυτή πέρα δόθε. Όχι τίποτα άλλο. Για το παστάκι, ρε γάμο. Το παστάκι, παγόρι μου. Σου πάει, μανούσο μου, σου πάει, αγορίνα μου, το κραγιόν κάνει τέτοιο κοντράστ με τη μαύρη που καμίσα σου και τα μαύρα στιβάνια σου. Αλλά παστάκι είπα. Δεν πειράζει, άντε να ξεκινήσουμε χωρίς γλυκάκι να δω τι θα καταλάβετε. Το 1863, μια μέρα σαν σήμερα, θα υπογραφεί η συνθήκη του Λονδίνου. Έλα μωρή αρρώστια Λονδίνου. Με την οποία θα επιλεχθεί ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος. Κάπου είχε κάτσει το παλικάρι. Ήταν και λίγο παράξενος αυτός, άμα τον δείτε. Ήταν σαν μπαγιονέτε παλιός λαμπτήρας, με κάτι μουστάκια που τους έβαζε μπριγαντίνη. Κάτι ένα παράξενο. Δεν ξέρω τι υλικά είχαν τότε, να πούμε, μπριγαντίνη, σπέρμα, φοράδας, ό,τι περίσευε δεξιά και αριστερά, να πούμε, δεν ξέρω. Και στεκόσαν το τα μουστάκια, παιδιά, πέρα από τα αυτιά. Δηλαδή το φαντάζεστε τώρα κόντρα στον άνεμο, να πούμε, τον αγέροχο, και να του έχει μπει, να πούμε, το μουστάκι βατονέτα στα αυτιά να μην ακούει. Δηλαδή, τέλος πάντων, το κακόμοιρο θα το επιλέξουμε. Βέβαια δεν έγινε εύκολα η επιλογή, γιατί κάνανε μια γύρα σε όλη την Ευρώπη και τους λέγανε, παιδιά, θέλετε να γίνετε όποιο μαντράχαλο βρίσκανε, να πούμε, δευτεράτζα, ξέρετε τώρα, από γαλαζοαίματος. Αυτούς που παθαίνουν περίοδο και χάνουν φρέον, ακόμα το παθαίνουν, το ίδιο πράγμα. Κοιτάγανε λοιπόν πέρα δόθε και τους έκανε, παιδιά, κάποιος να πάει να βασιλεύσει στην Ελλάδα. Γελάγανε οι άλλοι, είστε με τα καλά σου και τέτοια. Και τελικά, παιδιά, Άγιο είχαμε και δέχτηκε ο Χριστιανός Γουλιέλμος Φερδινάλδος Αδόλφος Γεώργιος Σλέβιχ Χολστάιν Σόντεμπουργκ Γλίξμπουργκ. Τι είναι αυτό, αγόρι μου, να πούμε. Δηλαδή δεν το βλέπεις. Και μάρκα από ταχύνι να ήσουν. Δεν τα αγοράζει κανένας, να πούμε. Δηλαδή πως θα γράψεις ταχύνι ο Χριστιανός Γουλιέλμος Φερδινάδος Αδόλφος Γεώργιος Λέβι Χολστάιν Σόντεμπουργκ Λίξμπουργκ. Θα κάνε άδειο το βαζάκι, αγόρι μου. Θα το έχεις όλο για σκέψη. Τι είναι αυτό? Τέλος πάντων, και τον έφεραν αυτόν εδώ πέρα που μοιάζει το όνομά του με υπερηγείας. Και θα κάνει κάτι καταπληκτικά πράγματα, τα οποία ούτε ο ίδιος θα ξέρει, ούτε ιστορικά τα έχουμε καταγράψει. Θα μπει στη Θεσσαλονίκη, θα μείνει κιόλας. Σου λέει καλά, είναι εδώ και το βαρδάρι, έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Θα κεράσει όλους από ένα ποτάκι γύρω στο 1897 και θα τον επιούμε όλοι, να πούμε. Αυτό το καταπληκτικό ίνο, ξινό, ξηρό και κάτι τέτοια πράγματα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο που έγινε τότε. Και τέλος πάντων, μετά θα τον σκοτώσει κάποιος και πάει, ρε γάμο το. Αλλά είχαμε και το γιο του, το Κωνσταντίνο. Αυτό είναι και αυτό προβληματικό και αυτό μπλε, να πούμε. Τώρα να γυρίσει το παιδάκι χτυπημένο, να πούμε, από τα παιχνίδια του, ξέρετε, βγαίναν έξω και τα βαράγανε τα άλλα παιδάκια και έβγαινε μπλε, να πούμε. Δηλαδή, άμα βαράς το χαχανούλι, τέτοια πράγμα γίνονται. Γι' αυτό όσοι είσαστε, να πούμε, με 500 ονόματα και βαράτε το χαχανούλι σας, παιδιά, να σημαδεύετε το πλακάκι. Γίνεται καλύτερη δουλίτσα. Λοιπόν, χάσαμε εδώ πέρα λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά τα αναλύσαμε. Και το 1908 γυναίκες αθλήτριες θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Γιατί ήταν και οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο. Τα έχω δει εγώ. Είχε πάει ο Αστερίξ. Και θα σε κάτι αγωνίσματα τοξοβολίας και κάτι τέτοια πραγματάκια, να πούμε. Και εδώ μια σεξι φωτογραφία. Είναι μια που φαίνεται, παιδιά, μόνο το μάγουλό της. Και ένα στόχος από την άλλη και τις κοιτάνε κάτι παράξενο, να πούμε, ήτανε μαγουλάκι. Ήτανε μαγουλάκι, να σας πω ότι μετά από πολλά πολλά χρόνια θα κοιτάμε πιο κάτω, πάλι μαγουλάκι. Αλλά έχει μια άλλη διαφορά. Τι άλλο θα γίνει το 1972? Ο φίλος μας ο μπασκετμπολίστας του Ηρακλή Αριστίδης Μουμογλου θα πετύχει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ. Πού βάζει? Αλέξανδρος Βέτρακας και τέτοια πραγματάκια, 145 πόντους. Σαν να ενωθούμε όλοι οι ακροατές εδώ πέρα και να το μετρήσουμε, δηλαδή, καταπληκτικό. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Πατάω το 3, πατάω και το 13. Να, θα γεννηθεί το 1942 ο φίλος μας ο Χάρισον Φόρντ. Το οποίο είναι ψέμα, να πούμε, τίποτα, ούτε κανένα Χιουντάι δεν χαρίζει, να πούμε, ο Τσίπης. Ο οποίος θα παίξει τον Ινδιάνα Τζόουνς, θα παίξει στον πόλεμο των άστρων, θα κάνει 5-6 φορές, να πούμε, τον πρόεδρο της Αμερικής και θα καταλήξει να κάνει τον κόκκινο Χουλκ. Είναι λίγο προβληματάκι τα τελευταία. Ιντιάνα Τζόουνς δεν διάβαζε και τα σενάρια, να πούμε. Και τον κακομοίριο, 850 χρονών είναι και αυτός. Τέλος πάντων, τον συμπαθούμε, αλλά όχι πάρα πολύ. Το 1944 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Έρνε Ρούμπικ. Έλα, μωρή ανορθιά, Ρούμπικ. Ήταν ένας Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής αρχιτεκτονικής. Διάλεξε, ρε Καραγκιόζη. Και εμείς τις γλύφουμε, να πούμε, αρχιτεκτονικά. Εντάξει, μια άποψη τη λέμε, ότι βάλατε το βεσέ δίπλα στην κουζίνα. Για ποιο λόγο, να πούμε, να τρέχει ο άλλος πιο γρήγορα? Αλλά θα μας χαρίσει τον ομώνυμο κύβο του Ρούμπικ. Μια ιδέα, να πούμε, που το κάνεις γύρω-γύρω όλοι για να βγουν όλα τα ίδια χρώματα από την κάθε πλευρά του κύβου, να πούμε, και είναι σχιζοφρενικό. Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε, να πούμε, και οι συνάψεις του εγκεφάλου μας εκρήγνεται, δεν ξέρεις ποιος είσαι, πού πας, και έρχεται ένα ζαβό 7 χρονών, ξέρω εγώ, και το λύνει με την πατούχα και τη γλώσσα. Τι να αυτά, ρε, να πούμε. Δεν υπάρχει κράτος. Και τι άλλο θα γίνει το 3 και το 13? Έχει και κάτι άλλα πραγματάκια, αλλά θα τα κρατήσουμε για πιο μετά. Και τώρα πάμε να δούμε πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και εγώ ρουφάω για πολλωστή φορά από το πρωί. Φραπέ παγωμένο με γεύση φουντούκι, ενώ πριν είχα χώσει το ναι και το δικό μου κιόλας, όχι κανένα ξένο, το κουταλάκι, ενώ στην πραλίνα φουντούκιου με γεύση τσουρέκι που έχω στην κατάψυξη. Αχ, ξυπνά ο Κώστας που λέει καλημέρα μουσάτε τσαχπίνη ή αλλιώς λευκέ γκάνταλφ του ραδιοφώνου ή αλλιώς μουσάτε υπότι της λεγεώνας της ασφάλτου. Ρε Κώστα μου, όλα αυτά να πούμε το role playing δεν μπορώ να ανταποκριθώ αγορίνα μου. Πες με πριγκίπισσα της νύχτας, πες με... Μουσά το πορνίδιο, πες με... Όχι, όχι τώρα στον αέρα, μετά στα μεταξύ μας. Πώς θα ανταποκριθώ, πες με καταπληκτικέ ζωρό. Έχω και μπέρτα. Δευτέρα σήμερα και δεν σηκώνω κουβέντα. Και δεν είναι το μόνο που δεν σηκώνεις. Είναι oh shit. Πάτα τα Κώστα. Γιατί υπάρχουν τα oh shit και υπάρχουν και τα οικεία κακά. Είναι αυτά τα έχω δει εγώ να πούμε. Είναι αυτά που έχετε εσείς μία άνεση. Δηλαδή τα ξέρετε. Υπάρχει μία οικειότητα. Πάντοτε άλλωστε στην τουαλέτα όταν σηκωνόμαστε όλοι κοιτάμε πίσω. Δεν είναι για προσπέραση. Δεν είναι για να, γιατί δεν δουλεύει ο σένσορας το τουτ τουτ και θέλουμε να παρκάρουμε. Τι κοιτάτε πίσω μωρέ. Μπροστά δεν έχουμε πει θα κοιτάμε στο μέλλον. Όχι τυχές θυμ. Αόριστος. Αλλά τι θα έχεις θυμ. Μέλλοντας. Δηλαδή να κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε μπροστά και βλέπουμε το Βασίλη. Πίσω παιδιά. Πάμε όλοι στο πιγκάλα από πίσω. Καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Δευτέρα λέει μπλιάτς. Είναι κάτι ανάμεσα σε μπλιέτ και μπλιάχ. Είναι ρωσικό oh shit. Τι γίνεται. Μενή στα καταραμένη λέει και κούραση από γεμάτο Σαββατοκύριακο. Γεμάτο ακούω. Oh. Με μπάνιο λέει. Όχι ρε εσύ. Άλλαξες χρωματάκι. Ετρίφθης Βασίλη. Βραδινές εξόδους, θέατρο, μπύρες, κοντοσούβλια και άλλα εδέσματα. Αλλά είναι καλά λέει ημέρες Πασόκ. Μία επίσκεψη σε πελάτη και μετά επιστροφή στη φωλιά για ανάπαυση. Άχου το πουλάκι. Κοίτα το πουλάκι. Κοιτάω το Βασίλη. Κοίτα από τη μέση και κάτω το Βασίλη. Ναι, βλέπω το πουλάκι. Μα γιατί το λέμε έτσι. Υποκοριστικό. Αφού είναι μια σταλίτσα. Θέλει φωλίτσα. Αχ, θαλπορεί. Θα έρθει και ένας κύριος να με κερνάει σκουλίκια. Υπάρχει κάτι το οξύμορον εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει. Το οξύ και το μόρον είναι χαρακτηριστικό εδώ της εκπομπής. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, νύστα φυσικά και πανά φτιάξω μια γεύση. Τον υπέροχο καφέ με γεύση φουντούκι, γιατί είσαι και influencer. Εκτός από πανέμορφος, λέει η τυφλή, αλλά δεν είναι και άγευστη τουλάχιστον. Όσο έχουμε δαγκάσει από Μαρίτα το ξέρουμε. Παιδιά τι καταπληκτικό είναι αυτό. Ο φραπέ με γεύση φουντούκι είναι απίστευτο πράγμα. Τέρμα πια αυτά που γιόμιζα το στόμα μου. Γιατί έχω αδυναμία στα φουντούκια. Αλλά έβαζα ήμουνα σαν σαν το Jeep και το Dale από τα Logistics. Και καλά που τα έβαζα στο στόμα μου για τη μεταφορά. Πού να δείτε που πήγαινα να τα αποθηκεύσω. Δεν είναι σπηλιά αυτό. Δεν το βλέπετε. Απίστευτα πράγματα γίνονται. Έχω σκάσει. Πρέπει να... γιατί φοράω ένα μπλουζάκι το οποίο είναι εφαρμοστό πάνω στο γυμνασμένο κορμί μου. Μυρίζει παράξενα. Πιθανώς να μην είναι και δικό μου. Δεν θυμάμαι από πού το βούτυξα. Γι' αυτό μη βάζετε μπουγάδες σε χαμηλά μπαλκόνια. Δηλαδή έχω βουτήξει μια μπλούζα που δεν ξέρω ποιανού είναι και 15 στριγκάκια να πούμε που δεν μου μπαίνουνε. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Με κινητροποιεί αυτό το πράγμα. Να και ο Πάνος, άλλο πράγμα. Καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, καλή εβδομάδα λέει μετά από ένα γεμάτο και νια Σαββατοκύριακο. Και εσύ γεμάτο. Τι έγινε παιδιά, κανένας αδιανός δεν υπάρχει. Κανένας που να μην δουλεύει την υπερχείληση δεν υπάρχει. Εκατομμυριούχοι μπορεί να μην γίναμε λέει για ακόμα μια κλήρωση. Αλλά ξυπνήσαμε και πάμε για δουλειά με κέφι και ενθουσιασμό. Να. Μπορεί στον φίλο μας τον Πάνο να μην ανταποκρίθηκε όπως ο ίδιος περίμενε η κληρωτίδα. Αλλά ούτως ή άλλως κάθε φορά που γδύνονται γυναίκες και εμείς ψάχνουμε τα τέσσερα ίδια μπαλάκια για να βρει το... Κάποιος το έχει γράψει λάθος. Δεν πειράζει Πάνο, τα λεφτά χαλάνε το χαρακτήρα του ανθρώπου να πούμε. Τι ήθελες να σε κάνει πάλι ο χαρακτήρας. Δηλαδή, ας το εκεί πέρα να πούμε, 500 γκόμενες, 800 συνεργεία, 200 φούρνοι. Εύκολο, κάποιος θα γκρεμίστηκε κιόλας. Να και ο Κωνσταντίνος. Όχι ρε γάμο. Τέλος φαντάτε, να και ο Κωνσταντίνος. Μας έχει στείλει εδώ εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει ο Ηλιόφωτος και η Σάρα. Ποιος Ηλιόφωτος μωρέ τι... Και πως θα πείτε το παιδί σας Ηλιόφωτο. Σοβαρά. Γιατί δεν το λέτε LED? Καλημέρα, ηλιόφωτε ερωτική. Αλέξανδρε Πέτρακα λέει: μετά από ένα τριήμερο με άδεια, δεν αντέχω άλλο. Πάω στη δουλειά να ξεκουραστώ. Τι τσουκάμανε, κακομύρι. Πού σε τρέχανε πέρα δόθε? Όταν λέμε σε τρέχανε, δεν εννοούμε σε πάρτι και τέτοια. Τον πάνε πέρα δόθε σαν exhibit. Κοιτάξτε αυτό. Ναι, ακόμα ζωντανό είναι. Μπορείτε να το ακουμπήσετε. Αφήστε και 5 ευρώ να πούμε πώς κάναμε στα παλιά τσίρκα. Γιατί κλείνεται. Τεράτων. Ήταν η γυναίκα με τα μουσια. Ο άνθρωπος με τα 200 χέρια. Ο μονόσβερκος Γολιάθ Σαμψόν. Και ο κύριος εδώ που είναι ακόμα ζωντανός. Δηλαδή δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Μην τον ταλαιπωρείτε τον άνθρωπο. Κλείνουνε που κλείνουν τα τσίρκο και δικαίως και καλά κάνουν. Να μείνουν μόνο οι ακροβάτες, ειδικά αυτοί που βλέπαμε στην R3. Οι ακροβάτησες, τότε που δεν είχαμε πρόσβαση στην πορνογραφία. Τι ωραία που ήταν να πούμε. Να και η Αρχοντούλα λέει: καλημέρα Αλέξανδρε. Ένα θαυμαστικό. Τάκ! Καταπληκτικό Σαββατοκύριακο λέει. Τη Δευτέρα τι θέλουμε. Δεν ξέρω, βέβαια, Αρχοντούλα μου, τι θέλουμε. Και έχω και άλλες απορίες. Και καλά, πες ό,τι διάολο να πούμε τι δεν θέλαμε. Πού να τη βάλουμε? Εκεί, μη Αρχόντουλα μου. Μη δείχνεις. Δεν χωράει. Έχω βάλει τα φουντούκια που λέγαμε λίγο πιο πριν. Και εσύ καταπληκτικό. Παιδιά, έχετε περάσει όλοι καταπληκτικά. Για να δω εδώ πέρα. Η Νάντια. Καλημέρα και καλή βδομαδούλα. Αλέξανδρε Πέτρακα, πολύ νύστα. Αν και κοιμήθηκα φουλ το Σαββατοκύριακο. Έχεις ποντεσιόμετρο? Θα κοιμηθώ λίγο. Κοιμηθώ μίνιμουμ. Θα κοιμηθώ μάξιμουμ. Γίνεται αυτό? Τα μάτια δύσκολα ανοίγουν. Ναι, αλλά από τη μέση και κάτω απορώ, λέει, τι βλέπω στον υπολογιστή. Κοίτα, το έχω πάθει κι εγώ. Ειδικά όταν έχω δει γνωστές μου. Δηλαδή απορώ εμένα γιατί δεν μου τα κάνανε αυτά. Δεν είναι κανένα μεγάλο το πρόβλημα, αλλά εντάξει, είπα να το μοιραστώ. Να και ο Χρήστος που λέει μπίρα μπίπ. Κάτι που μου είχε κολλήσει στο... Φέτος ήταν που μου κόλλησε. Καταπληκτικό ηχητικό εφέ που δεν μπορούσα να ξεκολλήσω και τώρα μου το θύμισε ο φίλος μας ο Χρήστος. Μπίραμπι! Καλημέρες γλυκές, σαμπραλίνα, φουντουκιού με γεύση, τσουρέκι. Μην το κάνεις αυτό. Στο μοναχικό καβαλάρι των πρωινών ερζιανών του Athens Free Radio λέει: με το τζιτζικόχαλο. Ακόμα δεν έχουν αρχίσει. Ησυχία. Τους έχω σβήσει εδώ πέρα γιατί είχαμε βάλει την άδεια στο φουλ και τρομάξανε λίγο. Και μας έχει στείλει ένα link, τώρα δεν μπορώ να τα ανοίξω, δεν ξέρω τι είναι, αλλά προσθέτει να σκεφτούμε και ιδέες σκηνοθετικού χαρακτήρα. Τι είναι αυτό το link, Χρήστο μου? Είναι κάτι πορνό? Γιατί από σκηνοθεσία είμαι πάρα πολύ καλός. Δεν το δείχνω συχνά, αλλά μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την εκπομπή περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ναι, είναι και χαλαρό το μποξεράκι να πούμε, έχω κάτσει και παράξενα. Εν τω μεταξύ, αφήστε γιατί έπαθα σοκ. Προσπαθούσα να κάνω ένα μερεμέτι, το οποίο τελικά μου πήρε 5,5 ώρες γιατί ήθελα να το κάνω καλά. Και χρειάστηκε να έχω, παιδιά, το μέτρο. Ενώ συνήθως δεν έχω μέτρο, να πούμε. Είμαι από αυτούς, να πούμε, άμα μπω στο on. Τέλος πάντων, και είχα το μέτρο, παιδιά, και είδα πόσο είναι 23 πόντι. Ούτε τα μισά, ρε. Ούτε τα μισά. Πού πάρε, καραγκιόζη. Και είμαστε και καλοκαίρι, το δούλευα με τη διαστολή. Παλαβή στεναχώρια έχω, αλλά πάλι καλά κοιτάω εδώ πέρα τα... αυτά που μου πετάει ο αλγόριθμος στο Facebook και θα συμμετάσχω στο διαγωνισμό για να κερδίσω μια ολοκληρωμένη υπηρεσία πεντικιούρ ημιμόνιμο. Γιατί μωρικάρια ημιμόνιμο? Κάν το μόνιμο, να πούμε. Κάν το για μια ζωή. Till death do us part. Να σου πεθάνει η νυχούν για να μην βρίσκεις. Για να πάρεις μέρος λέει, κάνε like, κάνε share το post, κάνε και tag μια φίλη σου. Κορίτσια που ακούτε την εκπομπή, αφενός, δηλαδή like και share, πες το κάνω. Γίνεται για λίγο μονάχα να βγούμε από το friend zone, να σας κάνω λίγο tag και για το διαγωνισμό, ρε γαμώτο. Να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό. Και φυσικά περισσότερο τη Γιαννητό Φραπουτσίνο θα σας πω σήμερα και το ανέκδοτο. Δηλαδή το κουβαλάω τόσο καιρό, δεν μπορεί. Τάγκ! Α, δεν ήσουν φίλη μου. Α, δεν είσαι καν θηλυκό. Ναι. Τέλος πάντων, χίλια συγγνώμη κύριε μου για το ημιμόνιμο, μην νομίζετε. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Και για να δούμε τι καταπληκτικό θα παίξουμε τώρα. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και μουσικό διάλειμμα εδώ στο Athens Free Free Free Radio. Τηγανιτό. Ραπουτσίνο, μην κάνεις έτσι ρε καραγιώτη. Ένα τάκ. Και στρώσεις.

0: Να και εμένα. Άντε να πούμε πρωί. Να.
1: Τι είναι αυτό που
2: να. Είναι τηγανιτός φραπουτσίνο, Γιάνγκο.
3: Τι εννοείς τηγανιτός φραπουτσίνο, Βίρνα.
2: Τι εννοείς τι εννοώ τηγανιτό φραπουτσίνο, Γιάνγκο.
3: Τι εννοείς τι εννοώ, τι εννοείς φραπουτσίνο τέτοιος πως τον είπες, Βίρνα.
2: Τι εννοείς τι εννοώ, εγώ εννοώ, τι εννοείς, ότι εννοούσα τηγανιτός φραπουτσίνο, Γιάνγκο.
3: Εντάξει, φέρε μέσα μία πατσά και θα καταλάβω.
2: Με τη ροκαυτερή χωρίς.
3: Τι εννοείς με τη ροκαυτερή.
2: Τηγανιτός φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή που και μετά τις 8:30 ακόμα έχει το χαλί. Λες και κάνουμε κάτι καταπληκτικό. Σιγά ένα play πατάμε να πούμε. Αλλά τέλος πάντων. 3, 2, 1, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9. 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό, το πρώτο της Έργας Άιμης. Την αγαπημένη σας πρωινή, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Ασταμάτα. Ναι, αυτό είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Και πάμε να κάνουμε την πρώτη γύρα επικοινωνίας με το φιλοθεάμον κοινό, καθώς θα προσπαθήσουμε να αντλήσουμε τις καταπληκτικές στιγμές του Σαββατοκύριακού σας. Και έτσι εσείς που έχετε περάσει όμορφα να συνειδητοποιήσετε ότι μια μαλακθήνθην και μισή ήτανε, ενώ οι υπόλοιποι που έχουν περάσει σκατθήνθην να δουν ότι υπάρχουν κι άλλοι που περνάνε έτσι. Και δεν θα πάμε έτσι σκέτα, θα σμπρώξουμε και το σποτάκι. Τιουτιουβ. Αφού το έχω, τώρα το παίζω. Όχι τώρα, γενικότερα. Στο χρόνο.

0: 때 때 때 때 때 때 때 때 때 때 때 때
1: Αποφασίσω να το παίξω, να πούμε. Έχετε δει τι γίνεται. Είμαι καταπληκτικό σε κάτι τέτοια. Μπράβο μου. Μπράβο, αγορίνα μου. Τρίχες, αγορίνα μου. Δικές σου?
2: Ναι.
1: Όχι, όχι δικές σου, Μαρίτα μου. Δικές μου εννοούσα.
2: Δεν ξέρω ποιες, τι ήταν αυτές οι δικές
1: ήταν,
2: μου.
1: Ήταν από το εσωτερικό της παλάμης. Κάτι τρίχες. Με αυτοφίλησα για να με αυτοθαυμάσω.
2: Αλλά όχι, ήμουν... όχι. Εγώ δεν μοδάω.
1: Τι?
2: Τι?
1: Δεν μαδάς, παίρνεις αυτό το ειδικό λαδάκι με, πώς το λένε, ψαρέλαιο. Και, να ξέρεις, δεν πιάνει, δεν είναι.
2: Είναι τζάμπα. Για να γυαλίζει αυτό, δεν είναι για να μαδάει.
1: Γυαλίζουν οι τρίχες σου, Μαρίτα μου.
2: Με το ψαρέλαιο γυαλίζουν, δεν βάζω εγώ. Εγώ βάζω metal detox, μάσκα και τέτοια.
1: Ναι. Βάζεις μια μάσκα για να μην γυαλίζουν, για να μην ξέρει κανείς ποια είναι αυτή τις οποίες γυαλίζουν οι τρίχες. Τι τρίκι
2: όχι,
1: είναι
2: βάζω
1: αυτό.
2: Βάζω μια μάσκα που κάνει τέτοιο, αποβάλλει το χαλκό από την τρίχα.
1: Το χαλκό και γιατί δεν βρίσκεις ένα γουρόχρωμο παλικάρι να σου πάρει. Και, δηλαδή,
2: το μπαμπάς μου αυτό είπε.
1: Εγώ κατεβάζω. Παλιές μπανιάρες.
2: Θα το μαζέψουμε, λέτε το δώσουμε.
1: Παλιές θερμοσύφωνες, τι κάνεις?
2: Γνιστάζω, αλλά καλά είμαι.
1: Μη το κάνεις αυτό.
2: Τι να κάνω, κάνει νύστα.
1: Γιατί κάνει νύστα, παιδάκι μου, και τι έχετε πάθει όλοι και έχετε περάσει ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο?
2: Εντάξει, καλό ήταν, δεν ήταν και καταπληκτικό ανεπανάληπτο, όμορφο ήταν όμως. Καλά πέρασε, αλλά εγώ δεν ευχαριστήθηκα ύπνο.
1: Γιατί δεν ευχαριστήθηκα, γιατί δεν πέφτεις κάτω, ξέρεις, αζώνα, να ψωθήσεις, να καταλαβαίνεις τι διάλογο γίνεται.
2: Γιατί για ένα μήνα σχεδόν τώρα ανοίγω τα μάτια μου είτε στις 6, είτε στις 6.30, είτε στις 7 παρά. Δεν ξέρω γιατί. Και μετά δεν μπορώ να ξανακοιμηθώ καλά.
1: Αυτό λύνεται πανεύκολα, ρε εσύ.
2: Πώς?
1: Μην ανοίγεις τα μάτια σου είτε στις 6, είτε στις 6.30, είτε στις
2: 7.
1: Μα δεν το βλέπω. Δηλαδή, κανόνεις, ρύθμισε εκεί τα μάτια σου να ανοίγουν, ας πούμε, 3.30 το μεσημέρι.
2: Δεν το σκέφτηκα, ρε Αλέξανδρε.
1: Έλα ρε εσύ, μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Πες μου τα highlight. Τι συνέβη αυτό το Σαββατοκύριακο? Μην αφήσεις τίποτα απόξω.
2: Δεν θα αφήσω τίποτα, ρε, όλα
1: τα βάλω όλα μέσα. Στη συζήτηση είναι. Αυτό εννοώ.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, την Παρασκευή πήγα στο θέατρο και είδα το έργο αυτό το που γινόταν sold out και χαμός και τα λοιπά. Ωραίο ήταν, αλλά εντάξει, δεν ήταν για τόσο sold out πια. Δηλαδή, οκ. Okay.
1: Υπερβολική είσαι και εσύ να
2: πει. Βέβαια.
1: Υπερβολικέ πόσες προσκλήσεις είχε.
2: Δεν ξέρω.
1: Έλα, μη σταμάτα. Έλα τώρα.
2: Θα μας πει τέτοιο, θα μας πει η Σμαράγδα που ξέρει εκείνη για τα.
1: Αυτό μπορώ να σας πω. Όχι
2: sold out και τα αυτά.
1: Μπορώ να σας πω για όλα. Ναι. Και?
2: Λοιπόν, διαπίστωσα βέβαια μπράβο, ότι οι τέσσερις άντρες που παίζανε στην παράσταση είχαν παίξει και οι τέσσερις εκείνη την καταπληκτική ταινία της R3 με τους ρεμπέτες και το εξωγήινο χταπόδι.
1: Σοβαρά, ήταν η συνέχεια.
2: Όχι, όχι, απλά είχαν παίξει και εκεί. Αλλά και οι τέσσερις παίζανε. Ναι, ήταν φοβερό. Οι ρεμπέτες με το αυτό, με το χταπόδι.
1: Έλα, τι καταπληκτική ταινία ήταν αυτή.
2: Καταπληκτική για πιωμένους και ζάκια.
1: Όχι, αυτοί δεν τους καταλαβαίνουν. Όταν ενωθούν όμως, μπορεί και να το άντεχες.
2: Κάνουν αυτό. Ακριβώς.
1: Και ενθουσίασες κόσμο, είχες φλερτ, σε είδανε με το ψιλισμένο φορεματάκι σου.
2: Όχι, κάτι γριές μου μιλήσανε στο τέλος.
1: Δεν πειράζει, φλερτ να είναι και όπου να είναι, θα δεις, θα καταλάβεις.
2: Δεν βαριέσαι.
1: Εμείς οι άντρες από ένα σημείο το αντιλαμβανόμαστε αυτό, δεν έχουμε καμία αξιοπρέπεια, κανένα pattern. Δηλαδή, από όπου μας έρθει. Να σου πω, μπορώ να σε κάνω λίγο τάκ για να λάβω μέρος στο διαγωνισμό εδώ για το ημιμόνιμο.
2: Κάναμε, ελεύθερα, ελεύθερα.
1: Υπάρχει χοντρομόνιμο. Δηλαδή να πας και να τα κάνεις μια φορά τα νύχια σου, ρε παιδί μου, και μην ξαναπάς.
2: Δεν νομίζω. Κοίτα, εγώ δεν τα κάνω, δεν πάω. Αλλά από ό,τι ξέρω, το ημιμόνιμο. Τα κάνω μόνη μου, δεν πηγαίνω να τα κάνω.
1: Καλά, και εγώ μόνος μου. Καμιά φορά φωνάζω, ελάτε, δείτε τι σχήμα έβγαλα. Πόπο, μάλλον γέννησα. Δεν έχει χαρτί, ας πούμε, έχω μείνει με 4 κυλίνδρους, τι διάολο, πόσο κιάλια να φτιάξω.
2: Βρε, δεν εννοώ αυτό, βρε.
1: Μα βρε, τι εννοείς?
2: Βρε, εννοώ ότι το φτιάχνω μόνη μου τα νύχια μου. Δεν πηγαίνω να μου τα φτιάξει η νυχτή.
1: Και?
2: Και δεν υπάρχει σκέτο μόνιμο που είναι μια για πάντα, γιατί μεγαλώνει το νύχι. Ακόμα και τζέλ να κάνεις και να το κάνεις κτιστό.
1: Τι να το κάνω?
2: Κάποια στιγμή θα μεγαλώσει το νύχι. Κτιστό.
1: Παντιδίτσι με το κονία σε νύχι, τι?
2: Ναι, με τζέλ, με ακριλικό, με τάξη, δεν ξέρω τι άλλα βάζουν, δεν τα γνωρίζω.
1: Βάζουν ακριλικό.
2: Ακριβικό,
1: έχω κάτι
2: κυρομολιές,
1: μπορώ. Είναι πολύ καλό το ακριλικό, να ξέρεις, για εξωτερικούς τοίχους. Γιατί δεν το σπάει ο ήλιος.
2: Προφανώς γι' αυτό το κάνουν και στα νύχια. Που το βάζουν και στο φουρνάκι και το πολυμερίζουν με το υπεριόδες φως. Ένα τέτοιο πράγμα τα βάζουν εκεί μέσα και πολυμερίζουν.
1: Εδώ καμιά τρίχα πέφτει με στο φαΐ, να πούμε, και δεν δε γαμφίθι. Πάνω παραγγείλω, φοντζάμ νύχι. Εκεί έχει φτάσει η δυσανεξία. Νύχια τρώμε.
2: Σκέψου, σκέψου, σκέψου.
1: Μη κοιτες όλου του κόσμου, ενωθείτε.
2: Σταμάτα μου, ρε. Σύσταμα πρωί-πρωί.
1: Δεν φταίω, ρε. Ξέρεις τι γίνεται. Μου ήρθε ένα, πώς το λένε, ανυπόγραφο email εδώ.
2: Ναι, και μου τι σου λέει, κέρδισες 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι, αυτό ήταν το παλιό το ανυπόγραφο, τα καινούργια ανυπόγραφα. Μάλλον ήταν ο Νιγηριανός πρίγκιπας, αλλά είχε εδώ πέρα μου έστειλε τη λύση για, το, για τη μυστηριώδη νήσο του Ιλίου Βέρν. Μου λέει ποιος είναι ο Τζάκο Αντερόβ Γάλτης. Πρέπει να το έχει στείλει ο Νίκολας Κέιτζε μετά τον βράχο, γιατί λέει και ποιος σκότωσε τον Κένεντι. Με ένα ανώνυμο mail που δεν μπορείς βέβαια να στείλεις ανώνυμο mail γιατί είσαι καταγεγραμμένος, αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται.
2: Έλα, τώρα πει, σε έπιασα, ναι. Έγινε η σύνδεση.
1: Και έχει από κάτω και υστερόγραφο. Έχει μια βαφή μαλλιών παράξενη. Και τι εννοούν οι γυναίκες όταν λένε τίποτα. Δηλαδή ξέρω τα μυστήρια του σύμπαντος, δηλαδή είμαι καταπληκτικός.
2: Ρε παιδί μου, ναι, ήταν καταπληκτικό αυτό και εμένα με συγκλώνησε να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, ας ήρθε και σένα.
2: Το πίστεψα, ναι, μεγάλη το πίστεψα αλήθεια. Και λέω, κοίτα να δεις, πρε παιδάκι μου όμως, και... έχει προχωρήσει πολύ τεχνολογία.
1: Από κάτω, επίσης έλεγε τόσο, είναι 20 πόντι, δηλαδή το μέτρησα εγώ. Μην κοιτάς που είναι η οθόνη σε ίντσες.
2: Έχει και το μέτρο στο χέρι εσύ, είναι εξοικειωμένος.
1: Αληθινές ιστορίες τώρα, αυτά γίνονται, ρε.
2: Σαφέστατα.
1: Ναι, και μπήκε και μετά είχε και προϊόν AI. Το ξέρεις. Το οποίο είναι συζήτηση τουαλέτας βέβαια.
2: Εγώ είδα και ένα άλλο πολύ ωραίο.
1: Τι είδες?
2: Που είχε μέσα άπτεστη αγγλική προφορά Οξφόρδη, όχι αστεία τώρα. Και
1: το είδες και εσύ. Το είδες.
2: Το είδα και εγώ.
1: Το ανατρίχιασες. Αισθάνθηκες τη χαρά να μπεις μέσα και να φτιάξεις ένα παντεσπάνι. Να έχει να φάει ο λαουτζίκος από κάτω. Αισθάνθηκες πιο γουλιο.
2: Εννοείται. Αλλά δεν ξέρω ζαχαροπλαστική, οπότε δεν το έκανα.
1: Κανείς δεν ξέρει ζαχαροπλαστική. Το θέμα είναι ότι αν δεν μπορείτε να το φάτε, σίγουρα θα το βάλετε στον κόλφι. Τώρα θα μου πεις, άμα δώσεις παντεσπάνι, ας πούμε, σε 10 ανθρώπους, πόσοι θα το βάλουν στον κόλφι.
2: Ανάλογα, δεν ξέρεις.
1: Εντάξει, σε ποσοστό το μετράς. Εκεί είναι 4,1%, είναι στα 10. Άμα το
2: πολλαπλασιάζεις. Οι πιο πεινασμένοι, τώρα, νομίζω εκεί θα το βάλω.
1: Οι πεινασμένοι δεν ονειρεύονται καρβέλια τώρα. Απλά δεν... Μην το συνεχίσω γιατί θα ακούει ο Σταύρος και θα πάθει
2: όχι,
1: τίποτα.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Πού είχαμε
2: όχι,
1: μείνει, στο πιτσιλιστό φορεματάκι σου στο θέατρο.
2: Το πιτσιλιστό φορεματάκι στο θέατρο, ναι, και φυσούσε και όλα και μου έκανε και γλούπου γλούπου γλούπου. Έλα, γλούπου, γλούπου και
1: έκανε σε βρακοφένο γλου.
2: Είχα ένα Marilyn moment.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, δεν φάνηκε κάτι. Ούτως ή άλλως και από κάτω το ίδιο φορούσα.
1: Γιατί δεν φάνηκε, ρε, να πούμε. Τι είχες φορέσει?
2: Δεν φάνηκε. Είχες φορούσα τα, και τα ελάχιστα αυτά. Εσώρουχο, αν να πηγαίνει εσωρτή με το φορεματάκι.
1: Α, αυτό ήταν, γι' αυτό δεν φάνηκε μάλλον.
2: Ναι, έκανε τέτοιο, πώς το λένε, κάλυψη απόκληση.
1: Α, δεν είναι ότι ήταν τεράστια διαστάσεις τα μπούτια σου, ας πούμε, και το είχαν κρύψει το κακόμοιρο. Αυτά τα εσόρουχα που δεν βλέπουν ήλιο. Βλέπουν ήλιο μόνο όταν τα απλώνεις να στεγνώσουν. Δεν είναι, αυτά ήταν από αυτό.
2: Όχι, δεν ήταν από αυτό.
1: Και μετά, το θέατρο.
2: Μετά το θέατρο πήγα σπίτι μου. Το Σάββατο πήγαμε με την Άντα για ποτάρες και κοκτέιλάρες και τέτοια σε αυτό το βιβλίο καφέ. Πάλι γιατί μας άρεσε πάρα πολύ.
1: Πάτε και πίνετε και διαβάζετε βιβλία. Ξέρω κάτι Ελληνίδες συγγραφείς που κάνουν και αυτές, ξέρεις πώς είναι τα sold out.
2: Βρε παιδί μου, σταμάτησα.
1: Όχι, το λέω. Για να... Ναι, κάνουν 78η έκδοση. Με μια.
2: Εγώ τους έχω και στο περιβάλλον μου κιόλας που κάνουν. Αλλά εκείνοι το κάνουν, εντάξει, μέσα σε διάρκεια χρόνου. Είναι αληθινές οι πολλές εκδόσεις. Δεν είναι κατευθείαν.
1: Έχεις δει ένα σύριαλ που υπάρχει στην τηλεόραση.
2: Ναι.
1: Το οποίο λέγεται Αληθινές Ιστορίες. Δεν ξέρω πώς λέγεται, κάπως έτσι.
2: Οικογενειακές ιστορίες.
1: Ναι, ναι, μπράβο αυτό. Που πάνε κάτι χωρίς λόγο τώρα. Και εκθέτουν, εξερνάνε καλλιτεχνικό τέτοιο που
2: ναι, ναι, ναι.
1: Γιώργο, σου έχω πει ότι εμένα αυτός είναι μόνο φίλος μου και είναι ο άλλος, σου πάρε Μαριλένα.
2: Αυτά ο Γιώργος είναι 30 χρονών. Δεν ξέρω, πάντως έχει και είναι και πολύ σεζόν. Και επίσης ξέρω ότι είναι 30 ευρώ την ημέρα, τουλάχιστον ήταν παλιά. 30 ευρώ την ημέρα, τα ρούχα δικά σου,
1: ναι,
2: και οι μετακινήσεις δικές σου. Και... ήταν μια συνάδελφος, είχε δηλώσει συμμετοχή.
1: Και χαστούκίζεσαι και μόνο, κάνεις και άλλα πράγματα. Είναι για BDSM αυτό, γιατί αλλιώς δεν
2: ξέρω,
1: λόγος...
2: για την τέχνη πολλά μπορεί να κάνει ο καθένας. Δεν ξέρεις που φτάνει η ανοχή του, ας πούμε.
1: Και έχουμε μείνει στις ποτάρες με την Άντα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Και ήταν και. Όχι, γιατί πάλι αυτοί που καθόντουσαν από πίσω μας είχαν μια φιλοσοφική συζήτηση από την ώρα που κάτσαμε μέχρι την ώρα που φύγανε. Αυτοί, ναι, φύγανε λίγο πιο πριν από εμάς.
1: Ναι.
2: Που φτάσανε από τη Ρωσική Επανάσταση, μετά πήγανε στον Αδαμάντιο Κοραή. Μετά λέγανε για έναν συγγραφέα που δεν θυμάμαι ποιος είναι. Μετά για... ήταν πάρα πολύ τέτοιο. Κάποια στιγμή σταματήσαμε και ακούγαμε αυτό.
1: Τους έδειξες μήπως το πιτσιλιστό βρακί σου?
2: Δεν το είχα φορέσει το Σάββατο.
1: Σε βράκο τι πήγε αυτό η άνθρωπο? Σοβαρά.
2: Φορούσε παντελόνι, Αλέξανδρε. Φορούσε και βρακί από μέσα τώρα. Και δεν ήταν επιτσίλιστο, ήταν απιτσίλιστο.
1: Θα σου τύχει κάτι που ήταν αυτή τα παλιά, άγχη το μανάδο, τα θυμάσαι, καθαρό βρακί έβαλε.
2: Αν φορά καθαρό βρακί και καθαρέ κάλτσε, γιατί μπορεί να σου τύχει, ναι, κάτι και να σου βγάλουν και τα παπούτσια.
1: Και θα ξεφτυλιστεί να πει στο κάτω να λένε πάπα! τον έχει πατήσει η Νταλίκα. Τον έλειωσε από το από πίσω τυχαίο τάγκ που έκανε προσπέραση στην Νταλίκα. Έχει και 7 μπετόβεργα στο κεφάλι, αλλά κοίτα βρακί. όχι. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Και
2: καθαρό
1: μετά...
2: φορούσα. Και μετά πήγαμε εκεί, ναι, είχαμε τις ποτάρες και τις παρτάρες, ναι, και γυρίσαμε στο σπίτι μας.
1: Και.
2: Έκλεισα εισιτήρια για τους Sisters of Mercy.
1: Έτσι, μωρία αρρώστια, ζουν αυτοί ακόμα.
2: Ναι, έρχονται το Σεπτέμβριο.
1: Δεν χρειάζεται. Τόσες αδερφές του Ελέους έχουμε εδώ. Γιατί περιμένεις μέχρι το Σεπτέμβριο? Μια βόλτα έξω και.
2: Κοίτα, εγώ δεν τους έχω δει ποτέ live. Η Άντα τους έχει δει και μια φορά. Εγώ δεν τους έχω δει.
1: Τους κανονικούς ή τις υπόλοιπες?
2: Όχι, τους κανονικούς, το συγκρότημα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα μάθεις να βάφεσαι κιόλας.
2: Ξέρω να βάφομαι.
1: Ναι, ρε.
2: Θα μου μάθει ο Άντριου Έιγκριτς να βάφομαι.
1: Ναι, ναι. Θα δεις, είναι καταπληκτικό. Θα πας ύστερο, καταπληκτικό,
2: ναι,
1: είναι αυτό, πολύ ωραίο.
2: Θα πάω σε Sisters of Mercy, ναι, ναι, ναι,
1: we're
2: θα
1: not
2: πάω.
1: Gonna και... take it, δεν θα τον αρπάξουμε, δηλαδή...
2: Δεν το λένε, αυτό είναι Twisted Sisters.
1: Δεν πειράζει, εγώ αυτό μου ήρθε, αυτό λέω.
2: I want more, λένε αυτοί.
1: You want more, μην είσαι απελπισμένη. We're not gonna take it, δηλαδή βγάλε... και μετά...
2: Αυτό το ξέρουμε. Και μετά την Κυριακή δεν έκανα τίποτα, έκανα δουλειές εδώ πέρα, καθάρισα, σκούπισα και τέτοια,
1: ναι,
2: ελούστηκα.
1: Έλουρος, ναι.
2: Έλουρος. Μετά πήγα και έτσι μια βολτίτσα το βράδυ, χαλάρα.
1: Ναι.
2: Με άλλο φορεματάκι, όχι με πιτσιλιστό, με απιτσίλιστο φορεματάκι.
1: Ναι.
2: Και αυτά, δεν έκανα πολλά.
1: Έλα,
2: την Κυριακή.
1: Να σου πω κάτι, δεν είναι ωραίο αυτό που
2: ραστώνει.
1: Μην έχεις ραστώνει.
2: Είχα καλοκαιρινή ραστόν.
1: Μην το κάνεις αυτό, γιατί όλοι οι άλλοι, όπως είδες, πέρασαν καταπληκτικά, υπέροχα, φρικτά.
2: Κοίτα, να σου πω, καταπληκτικά είπαν όλοι, δεν ξέρουμε τι κάνανε, αλλά τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ ζηλεύω την Άντια που κοιμήθηκε και χόρτασε ύπνο.
1: Δεν κοιμήθηκε, να πούμε, στη χώνεψη ήταν.
2: Δεν ξέρω, και εγώ έφαγα. Γιατί να μην με πιάσει και εμένα χώνεψη?
1: Δεν
2: έφαγες
1: και, και των αλωνών?
2: Όχι, έφαγα μόνο τα δικά μου.
1: Είδες. Πρέπει να αρχίσεις να τσιμπολογάς και τον από εδώ και τον από εκεί.
2: Άσε μωρέ, ήθελα να παραγγείλω το Σάββατο το μεσημέρι φιλετάκια σχάρας από ένα συγκεκριμένο μαγαζί, το Μοσχάτο, που, ναι, τα κάνει πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Και ήταν κλειστά. Και
1: ανοιγάστηκα
2: και πήρα σουβλάκια.
1: Έλα ρε σύχαμα να πούμε.
2: Όχι τώρα, εσύ,
1: αυτός που πήρε στο μαγαζί.
2: Ναι, ήθελε να ανοίξει το απόγευμα, δεν ξέρω. Δεν ανοίγει το Σάββατο το μεσημέρι, το καλοκαίρι, τον έπιασε ραστόνι και αυτό.
1: Παιδάκι μου, είναι αυτή η πλούσια να πούμε. Δεν τα ανοίγω το μαγαζί να μου να φάει πεινασμένη.
2: Ναι, και κάνει και ωραίες πατάτες αυτός.
1: Ωραίες πατάτες.
2: Πολύ ωραίες. Ναι, τηγανιτές ωραίες και έχουν με το κρεμμυδάκι και αυτά. Είναι όλα μαζί.
1: Ποιο κρεμμυδάκι στις πατάτες? Τι σας βάζουν μέσα?
2: Ρε παιδί μου, είναι φιλετάκια σχάρας μαζί με πατάτες τηγανιτές, ντομάτα και κρεμμύδι. Είναι πολύ ωραίο.
1: Συγγνώμη, τι μπουγιαμπές, όπως το λένε, μπουγιουρντί με κοτόπουλο.
2: Όχι, ρε, αυτό το μπουγιουρντί είναι άλλο πράγμα. Έχει σκόρδο, δεν το τρώω.
1: Γιατί δεν το τρώω?
2: Γιατί έχει σκόρδο.
1: Και.
2: Ναι, το τρώω το σκόρδο, δεν μπορώ.
1: Γιατί είσαι βρικόλακα, μην είσαι βρικόλακα.
2: Είμαι βρικόλακα, δεν θέλω, δεν το θέλω το σκόρδο.
1: Σταμάτα, παιδάκι μου, αυτό το πράγμα να πούμε.
2: Πώς είσαι εσύ με τον αρακά που όταν το φας πηγαίνει μετά απ' έξω?
1: Μη σύχαμα. Μη καταδικάζουμε
2: έτσι,
1: τον
2: το
1: αρακά.
2: Σκόρδο το ίδιο. Καταδικάζουμε το σκόρδο από όπου και αν προέρχεται.
1: Όχι από όπου και αν προέρχεται.
2: Από όπου και αν προέρχεται. Άντε, άμα είναι σε σκόνη, μπορεί να το ανεχτώ για να μην. Άντε, μου σκόνη, το πούνε δηλαδή, και μπορεί να μην το καταλάβω.
1: Αντέχει,
2: και
1: αντέχει το ηγμόριό σου, αντέχει να σνιφάρει σκόρδο, αλλά δεν μπορεί να το φας.
2: Όχι να το σνιφάρω με τη σκόνη. Όχι, όχι, όχι. Απλά δεν μου το πούνε και βέβαια άντε πε ότι θα το να με κοροϊδέψει. Αλλά άμα είναι κανονικό.
1: Πώς κάνεις, ποια είναι η έκφραση αηδίας? ξέρεις κάτι δεν δουλεύει, το έχεις πάρει χαμπάρι, κάτι σου έχει χαλάσει. Για κάνε μια ιδία ακόμα. Και άμα ήταν σκόρδο με... τι άλλο δεν τρως?
2: Τι άλλο δεν τρώω? Ψάρια δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα. Μπορεί να τα φάω ανάλογα το ψάρι βέβαια.
1: Άμα ήταν σκόρδο με...
2: Το σκόρδο είναι το πολύ
1: με κολοχτύπα. Που μπορώ να το πω γιατί είναι ψάρι.
2: Ωραία, είναι ψάρι, αστακοειδές είναι και τρελαίνομαι γι' αυτό. Άρα, με το βάλει σκόρδο, μου το καταθρέψει.
1: Άρα, λιθρινάκι με. Α, σου έχω άλλο ψαράκι. Μια και τα λέμε σήμερα.
2: Λούτσο.
1: Ναι, ναι. Κοντά είσαι, κοντά είσαι. Σε σκέψη. Σε καλλιτεχνική σκέψη, γιατί βγαίνουν τώρα. Ξέρεις, έχουμε γκώσει εδώ πέρα από πολιτική σκέψη. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Και πηγαίνουμε αντί να κατουράμε τη θάλασσα. Ξερνάμε μέσα από πολιτική σκέψη και είναι καταπληκτικό. Και βγήκε ο μπαμπάς του, βρέθηκε επιτέλους ο father του τραγουδιού. Γιατί ήταν η κυρία Καβουρίνα.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέραμε να πούμε ποιος είναι ο father από τα καβουράκια. Τώρα το βρήκαμε στα καβούρια.
2: Ποιος ήτανε?
1: Είναι ο μπαμπάς του, ο κυρίος Αθερίνας.
2: Έλα με, όχι, μην μου κάνεις spoil, γιατί αυτό δεν πρόλαβα να το διαβάσω.
1: Μην το διαβάσεις, θα κάνεις. Ποια είναι η έκφραση, ποια είναι η έκφραση αηδίας? Α, αυτό ακριβώς, δηλαδή δεν είναι.
2: Και τον είχα και σε εκτίμηση πανά θεμάτων.
1: Όχι, τώρα το ηχθιέλαιο το Μουρουνεόλαδο να ξέρεις. Βγάζει και τους πιο δύσκολους λεκέδες από παντού.
2: Αυτό κατάλαβα, αλλά δεν τελειώσαμε.
1: Τους βγάζει από μπλουζάκια, από κάλτσες, από πολιτικές πράξεις, από διάφορα τέτοια. Δηλαδή ξεπλένει τα πάντα.
2: Κοίτα να δεις, πρέπει να μόλις κλείσουμε να εντρυφήσω λίγο στο ηχθιέλαιο, να δω τη φάση.
1: Να δώσεις, κάνει καλό στους αγκώνες, το έχω δει εγώ με το προϊόν αγκώνατο. Είναι απίστευτα ωραίο.
2: Λες να το βάλω και στο πλυντήριο για να μου κάνει. Κοίτα, πιο λευκά τα αυτά.
1: Εγώ κάνα δύο φορές το είδα στο στύψιμο και λέω δεν μπορεί, ωραίο θα είναι. Το έχω βάλει και στο πλυντήριο, αλλά... Να σου ομολογήσω ότι δεν, μόνο στο στύψιμο και αυτό λίγο με το τρέμουλο γενικότερα δεν είναι τόσο ειδονικό. Μάλλον δεν έχουμε την ίδια συζήτηση.
2: Μάλλον όχι.
1: Ξεπλήματος.
2: Εσύ τι κάνεις, πώς πέρασε?
1: Α, εγώ πέρασα καταπληκτικά.
2: Τέλεια. Είχε ποτάρες και παρτάρες και το άλλο με τη σαλάτα.
1: Είχα περισσότερο παπάρες γιατί είχαμε ψωμάκι εδώ και λάδι. Έχουμε ακόμα. Αν γίνει κατοχή, θα ζήσουμε εμείς. Έχω και δύο τεράστιες χαρουπιές. Οπότε θα τρώω και χαρούπια.
2: Τότε, που είναι και γκουρμέ.
1: Ναι. Παλιά βέβαια εμείς τα δίναμε στα γουρούνια.
2: Δεν ήταν, δεν... το ξέρω, ναι. Τώρα δεν έχει να κάνει. Ναι.
1: Πηγαίνουν όλα σε κάποια καφετέρια εκεί πέρα συγκεκριμένη. Στο Κιλιμάντζαρο, όπως το λένε.
2: Δεν θυμάμαι. Σταμάτα πια, σταμάτα πια.
1: Έχω πάθει σήμερα.
2: Είναι και ο Σταύρος, σταμάτα.
1: Τον κακομύριο, αυτός δεν πάει εκεί. Και καλά κάνει και δεν πάει και αυτό τον κάνει.
2: Ελπίζω πως όχι.
1: Και ήμουνα τίγκα, πάρτι, πορνίδια. Δεν μπορεί να φανταστεί. Αλκοόλ, αρέι. Κάτω.
2: Και παρόλα αυτά ξύπνησε, μπράβο.
1: Ναι, σήμερα δεν μπορούσα.
2: Δεν και τέτοια με γυμνές να χορεύουν γύρω σου και ιστορίες.
1: Ναι, τους λέω κορίτσα πάω για έναν ύπνο, αλλά εσείς μη σταματήσετε. Μη χάνουμε το ρυθμό μας, δηλαδή συνεχίστε να τρίβεστε μόνοι. Και άμα ξυπνήσω θα σας κάνω τάγκ για να πάρω το...
2: το διαγωνισμό, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό τώρα υπάρχει κόσμος. Που αυτή διαφημίζει να είμαι μόνιμο και θα μπει κόσμος να κάνει τάγκ για να κερδίσει.
2: Σαφώς. Δεν σε έχουν κάνει ένα tag σε διάφορες ιδέες στο Instagram?
1: Στο Instagram δεν ξέρω, δεν μπαίνω.
2: Εμένα με έχουν κάνει πολλές φορές.
1: Σε ιδέες.
2: Και συνεχίζουν, σε ιδέες πολλές. Παπούτσια, ρούχα, αυτά, ναι. Παιδικά, πράγματα.
1: Όταν λέμε διακοπές, παπούτσια και ρούχα, είναι, δηλαδή φορά το μία, ιδέα είναι απάνω σου. Τάκ!
2: Όχι, για να κερδίσω το παπούτσι, το ρούχο ή το
1: κλίμερο. Το ένα παπούτσι και τι άλλο το πληρώσεις. Σήμερα έχω ντυθεί η Άσονας, μόνο σάνδαλος. Τι φάση.
2: Το ζευγάρι το παπούτσι.
1: Έχεις φίλους που είναι ζευγάρια αλλά είναι και παπούτσια ταυτόχρονα?
2: Έχω και τέτοιους.
1: Αυτό που άντα που πάτε εκεί πέρα στο...
2: παπούτσια.
1: Που πάτε και διαβάζετε βιβλία στον καφέ σας είναι... είναι προϊόν.
2: Δεν τα διαβάζουμε. Μέσα πρέπει να καθίσεις μάλλον για να διαβάζεις, αλλά μέσα δεν μπορούμε να καπνίσουμε, ρε γαμώτο. Και είναι πολύ ωραίο το μέσα.
1: Όχι, ρε γαμώ, ωραίο είναι το μέσα. Το έχω προσπιθάσει και εγώ.
2: Εντάξει, άντα δεν καπνίζει, αλλά εγώ δεν μπορώ να μπαίνω βγαίνω για να κάνω μια τζούρα και να ξαναμπαίνω μέσα.
1: Άμα δεν μπαίνω βγαίνεις, πώς θα βρίσκεσαι και μέσα? Εγώ το έχω πάθει αυτό στην ερωτική μου ζωή. Δηλαδή είναι...
2: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να μπαίνω βγαίνεις σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, αφού το λέει και το όνομα, μπαίνω βγαίνω. Εν τω μεταξύ, εγώ μπαίνω, βγαίνω και δεν ενοχλώ άλλο. Δηλαδή, τα μπαίνω, βγαίνω και τι τέρμα. Αφήστε με να καπνίσω τουλάχιστον.
2: Και μετά βγαίνει, δεν έχει να κάνει.
1: Τέλος πάντων, ξέρεις, πήγε 9.
2: Πήγε.
1: Ωραία, γάμο.
2: Το άτιμο.
1: Μετά από αυτό το καταπληκτικό σου Σαββατοκύριακο, δηλαδή, εζήλεψα τώρα.
2: Δεν ήταν ο σκοπός μου αυτός, ρε Αλέξανδρε, ναι, να σε κάνω το... να ζηλέψει. Αλλά δεν πειράζει, χαίρομαι.
1: Έχω κι εγώ ένα πιτσιλιστό φορεματάκι τέτοιο να μου, και να μην είναι, θα το κάνω.
2: Δηλαδή... Νομίζω θα σου πάει. Έχεις και ωραία μέση εσύ, οπότε θα σου καλά, κάνει πολύ ωραίο θηλυκό σώμα.
1: Και τώρα να σου πω και κάτι. Να... Τώρα κάνω εκπομπή πιο Τάκης Φωτίου από ποτέ.
2: Είσαι πάλι το πλε.
1: Είμαι γυμνόστηθος. Ναι, ναι, ναι.
2: Σταμάτα, σταμάτα. Τώρα τελευταία στιγμή μου το λέει, θα πληματοποιήσω από την αρχή αυτό. Για να ξέρω κι εγώ να.
1: Εγώ μπήκα, βγήκα. Καπνίζω τώρα, δηλαδή. Πολύ ώρα καπνίζω.
2: Α, εγώ καπνίζω από την αρχή.
1: Κι εγώ σου βγάζει νέα. Τι εννοείς, την κακή αυτή συνήθεια που γεμίζει νικοτίνη τους πνεύμονες ή το άλλο που σου βγάνει. Βγάίνει καπνούς.
2: Ηλεκτρονικό. Είναι πετρογάνι. Αλλά το άλλο, όχι αυτό με το. Με τον αναπτήρα, αυτό που έχει το κλατς κλατς που το πατάς και ανάβει.
1: Να ανοίξεις κανένα παράθυρο εκεί πέρα και να κοιτάξεις άμα είναι μαύρος ο καπνός και σλάδια. Είναι πολύ παράξενο.
2: Όχι, άσπρος είναι, θα βγάλω
1: τα. Τι είναι αυτό? Γιατί κουτσάρι να κολεύεις πρωί πρωί? Τι είναι αυτό το πράγμα? Τα μάτια να κολεύεις. Θα πατήσεις κανέναν άνθρωπο και θα τρέχουμε το κατ.
2: Ντροπή σου.
1: Και στα μούτρα σου. Στο κλείνω γιατί πήγε 9.
2: Κλείστε μου στη μούρη.
1: Και περίμενε. Το κουμπάκι. Το κουμπάκι.
2: Πάτα το.
1: Τώρα. Έλα ρε γαμώτο, πήγε 9 και έχουμε πει τόσα ωραία πράγματα. Δεν πειράζει. Έχουμε μία ώρα ακόμα που θα πούμε κι άλλα ωραία πράγματα. Καλά, μην ορκίζεστε κιόλας, αλλά θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ, στον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Όλα αυτά που κάνουν ενταχτυρντή στην καλλιτεχνική μας ματαιοδοξία. Για να δούμε τώρα ποια τεράστια μουσική. Παιδιά, είσαστε για ένα τσούτζου τσούτζου? Τώρα θέλετε δεν θέλετε, είσαστε δεν είσαστε, τσούτζου τσούτζου. Τι εννοούμε τσούτζου τσούτζου? Να το μωρέ αυτό.

Λόλα, να ένα μήλο. Λόλα, να ένα μήλο. Λόλα, να ένα μήλο. Ρε εσύ, τι κάνει εκεί ο Αλέξανδρος, ρε, ξέρω εγώ. Πάλι στην κάμπια θα την πέφτει. Λόλα, να ένα μήλο μπορεί. Έλα, ρε. Go. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τακ! Ατάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε για ακόμα ένα πρωινό Ιουλίου. Εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Και για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Ο φίλος ο Χρήστος που λέει το link. Ναι ρε Χριστό, τώρα δεν μπορώ να ανοίξω το link, αυτό σου είπα, οπότε θα μου περιγράψεις τι είναι αυτό το link. Ο Χρήστος μας έστειλε το link και μετά μας έγραψε τελικά το link. Και ο Κώστας που λέει τελικά τι εννοεί η Βίρνα, Αλέξανδρε, πού να ξέρω ρε Κώστα. 800 χρόνια αυτοί μεταξύ τους δεν καταλάβανε τι εννοούσε ο ένας τον άλλο και θα ξέρω εγώ, είπαμε μυστικιστική γνώση, αυτό δεν μου το γράψανε στο ανώνυμο email. Ο γαμότο, θα απαντήσω. Δεν μπορεί να ξέρουμε τέτοια μυστικά να πούμε και... Ο Ιωάννης που προσθέτει καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συνακροατές, 190η μέρα του έτους αυτά. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν απλήρωτος, που ήταν πλεμπαίος. Τίποτα, έγραφε μηνύματα εδώ σε ντόνια ολόκληρα να πούμε. Τι να σου πλύνουμε να πούμε. Έτσι προσέξτε, σου πλύνουμε, σου πλύν, υποσυνείδητο μήνυμα. Όλα είναι πασιφανή, όλα τα πήραν από εμάς. Αλλά τέλος πάντων, ενώ τώρα που πληρώθηκε, σιγά μην ασχοληθώ με τους πλεμπαίους του ραδιο. Ας στείλω να τους πω τι μέρα είναι του έτους.

0: Τραχανές γκρανιόλες. Και ο Βασίλης που λέει, όχι Μαρίτα λέει, ήταν 50 ευρώ την ημέρα λέει. Τα υπόλοιπα όπως τα λες. 50 ευρώ την ημέρα. Βασίλη μου, νοικιάζεις πολύ φτηνά τον εαυτό σου. Που βέβαια επειδή είπαμε για τον εαυτό σου, βγαίνει ακριβά η τιμή. Όταν έπαιξα σε ένα επεισόδιο, έτσι πλήρωναν. Έχεις παίξει αυτό το πράγμα. Δεν άξιζε τον κόπο όλη μέρα λέει για 5 λεπτά και 3 ατάκες. Εσένα τον διάσημο. Το Βασίλη. 5 λεπτά και 3 ατάκες, δηλαδή. Μήπως είχες πάει για κανένα πορνό. Έτσι μισό λεπτάκι, γιατί ο Βασίλης έχει περάσει και υπέροχο Σαββατοκύριακο. Οπότε ξέρετε, θα κάνουμε αυτό το που είμαστε σφουγκοκολάρι, να με κολαούζει τον Σαββατοκύριακο των αλωνών. Με βρικολακική διάθεση ρουφάμε τις ωραίες εμπειρίες του δικού σας Σαββατοκύριακο και μετά θυμόμαστε ότι είναι δικές μας. Όπως ακριβώς κάνουμε με την πορνογραφία, με τις εκπομπές μαγειρικής, με τους άλλους που πάνε ταξίδια. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Βασίλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αλεξάνδρα.
0: Καλημέρα. Πού, όπου καλά, είσαι καταπληκτικός. Έχεις κέφι στη φωνή σου, ακούγεται. Ενθουσιασμό. Έκανες όλα αυτά τα πράγματα που υποσχέθηκες εδώ στο μήνυμα ότι έκανες.
1: Ναι.
0: Σοβαρά.
1: Και βέβαια. Και βέβαια. Έκανες,
0: είχε και το σεξ.
1: Όχι, τόσο πολλά
0: και μαθαρή, Βασίλη, εντάξει, καλό, άντε, φιλάκια απ' όλα, καλημέρα. Τι είναι, δηλαδή, τώρα.
1: Καλημέρα, άντε, για να καλωθώ.
0: Όχι, περίμενε τώρα, θα τα πιστοποιήσεις αυτά, μπορεί έτσι. Λοιπόν, ξεκινάω. Ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με μπάνιο. Έκανες μπανάκι, Βασίλη μου.
1: Πήγαμε Λευκαντή, είναι έβια.
0: Ωραία, πήγαμε στο Λευκαντή, βούτηκε στο Λευκαντή.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, δεν έχει πια μπλε σημαία το Λευκαντή. Δεν πειράζει, κάπου αλλού θα πάμε. Είχες βραδινή έξοδο.
1: Βεβαίως.
0: Μαντραπίδα ή κανονική με.
1: κανονική. Πήγαμε θεατράκι.
0: Θεατράκι, τι είδαμε.
1: Πήγαμε θέατρο, είδαμε ένα ωραίο έργο από κάτι, μια θεατρική ομάδα στη Φιλαδέλφια.
0: Ούτε που θυμάσαι τι είδες να πούμε. Ναι, ωραίο, καταπληκτικό ήταν. Τίτλο δεν έχει.
1: Είχε κάτι με χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο χρόνος και εμείς.
0: Καταπληκτικό. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, ποιοι παίζανε και τι γινόταν, αλλά είναι καταπληκτικό. Έτσι,
1: ήταν μια ανταπόδοση των παιδιών που ήρθαν. Ήταν το δικό μας θεατρικό, να πάμε και εμείς το δικό τους.
0: Α, αυτά τα ήρθα στο γάμο μου να φύγω εγώ στο δικό σου.
1: Δηλαδή,
0: πριν πας στο θέατρο, συσκεύαζες τα πυρέξ και τα μπλέντερ που σας έχουν εξομείνει από το δικό σας αντί για εισιτήριο. Με ελεύθερη προσφορά.
1: Κοίταξε.
0: Όχι, ρε, η τέχνη δεν είναι ποτέ ανταποδοτική, να πούμε. Δεν πρέπει. Δηλαδή, έπρεπε να πας με κέφι ενθουσιασμό και να μείνεις ξύπνιος.
1: Πήγα, ξύπνιο έμεινα. Το έργο εντάξει δεν ήταν το, ας το πούμε, αυτό που θα ήθελα να δω για να γελάσω.
0: Μια
1: πρωταγωνίστρια
0: έτσι όμορφη είχε.
1: Είχε. Και σκηνοθέτη δεν ήταν πολύ όμορφη.
0: Αποφάσωσες και το συμβουλίο παραγωγή, ρε Βασίλη, ακράτητο. Δηλαδή.
1: Κοίταξε, αν όλοι είπε σκηνοθέτη, είπα 25 ετών. Ο Θεός να βάλει το χεράκι.
0: Να τη δω 25 ετών. 25 ετών δεν γυρνάει καν η σελίδα, είσαι με τα καλά σου. Υπάρχουν 25 ετών που σκηνοθετούν. Συγχαρητήρια στην κοπέλα.
1: Ναι. Ακριβώς και εγώ αυτό είπα.
0: Έχουμε generation gap, δηλαδή δεν, τι να πεις, τι να μιλήσεις.
1: Ναι, μόνο.
0: Ναι, αυτό. Όχι ότι είσαι μπάζο και δεν έχεις καμία ελπίδα. Γράφει εδώ κοντοσούβλια, μπύρες και τέτοια. Τα φάγες κι αυτά.
1: Αυτά ήταν στο. Ναι, σε παραλαϊκό ταβερνάκι κοντά. Όχι, βρε.
0: Τι λαϊκό ταβερνάκι, ρε Καΐλα. Βασιλάκι Καΐλα, τι λαϊκό ταβερνάκι, μία από Γιουβέτσι.
1: Παραλιακό είπα, μωρέ, σταμάτε αυτά.
0: Παραλιακό λαϊκό ταβερνάκι.
1: Οπότε λαϊκό νοσοκομείο.
0: Τέλος πάντων.
1: Παραλιακό ταβερνάκι είπα.
0: Ωραία.
1: Πάγαμε εκεί πέρα τα δικά μας.
0: Όλο αυτό
1: γυρίσαμε με γεμάτο
0: σκηνικό. Έχει κάτι βλακία, έχει σύνδεση, αλλά δεν πειράζει. Θα το ρωτήσω εγώ. Όλο αυτό το σκηνικό θα μπορούσε να ήταν ένας ιδεατός προπομπός για να κάνεις το σεξ. Γιατί δεν συνέβη.
1: Τη μία ήμουν εγώ κουρασμένος, την άλλη κουρασμένη. Οπότε.
0: Πόσες, τρεις, είχες δύο γκόμενες, δηλαδή. Με τη μία ήσουν κουρασμένος, η άλλη ήταν κουρασμένη που σε έβλεπε να είσαι κουρασμένος. Θες να μου πεις ότι πέρασες όλο αυτό το πασόκ Σαββατοκύριακο και έκανες και τρίο.
1: Ναι.
0: Καλά. Έχω και εγώ μια γκόμενα που είναι από χώρο, δεν την ξέρει.
1: Κοίταξε, για να γίνει αυτό που λες, θα πρέπει να γυρίσουμε χρόνια πίσω, πολλά χρόνια πίσω, για να γίνει αυτό που λες.
0: Και αυτό το έχεις κάνει, ρε Βασίλη. Έχεις κάνει τέτοιο πράγμα που ήρθαν δυο γυναίκες και σου τρίβονται.
2: Τι να
0: κάνεις, να πάρεις ένα τηλέφωνο ρε. Τι να πεις, να σου πω. Έλα να δεις. Δεν είναι θέμα ματαιοδοξίας, αλλά Βασίλη θα με συγχωρέσει, είναι πολύ κακή η σύνδεση. Και ακούγεσαι κακά του του του, ότι έχεις γαγ τρι τρι τρι και θα στο κλί κλί κλί.
1: Πώς ακούγομαι, καλύτερα?
0: Το χάλι το μαύρο ακούγεσαι, κάνει κακά και ο κόσμος δεν κακά. Και μην τους αφήσουμε
1: τώρα. Δεν μπορεί. Έβγαλα το Bluetooth, οπότε τώρα πρέπει να με ακούς καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα. Και εσύ δηλαδή πριν από πάρα πολλά χρόνια είχες αυτή την εμπειρία με δύο...
1: Την είχα.
0: Οι κοπές τώρα έχουν πάει σε μοναστήρια, αφιερωθήκανε στο Θεό. Τι έγινε μετά?
1: Τον ύψος το να κατέβει, ναι. Να μου δείξει τι γίνεται, αλλά... Ξέραν αυτές, δεν πειράζει.
0: Όχι ρε γαμό, το κρίμα της κοπέλας πάντως. Εγώ στεναχωρήθηκα τώρα.
1: Όχι, δεν θα έπρεπε.
0: Αλλά σε παρακαλώ.
1: Θέλω να χαρίζει έναν ακροατή σου, ο οποίος έχει φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Μερέκα, σε αυτό το σημείο έχω φτάσει κι εγώ να λέω στον αέρα ψέματα. Δηλαδή, εντάξει, μην νομίζεις. Όλοι έχουμε φτάσει. Και χωρίς μικρόφωνο, δε.
1: Βασίλη μου, στην επόμενη φορά που θα βρεθούμε, θα σου έχω αποδείξεις.
0: Τι αποδείξεις, θα μου τις φέρεις αυτές?
1: Δεν χρειάζεται να πούμε στα γαρτιά, θα σου φέρω, θα δεις.
0: Δηλαδή, θα μπορώ να ρωτήσω αυτές που συνοδεύεις αν έχετε φασώσει τον Βασίλη?
1: Δεν ξέρω τι θα μπορέσει να ρωτήσεις. Όταν θα βρεθούμε από κοντά πάλι εν καιρό και θα κάνεις την παστασούλα και θα σου φέρω τις αποδείξεις, δεν θα δούμε και απορίες εκεί.
0: Δεν είναι δίκαιο, γιατί οι παραστάσεις συνήθως είναι κωμωδίες. Ο κόσμος γελάει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, Βασίλη μου, θα στο κλείσω,
1: λοιπόν,
0: γιατί κάνεις
1: μπροστά...
0: κενά. Κάνεις παλαβά κενά.
1: Αμάν.
0: Κάνει
1: κοιλιά γάμου.
0: Κοιλιά τώρα, εντάξει. Κακά. Και θα σου ευχηθώ από βάθους καρδίας να ξαναγκάτσε. Τώρα, όχι ότι τα πολύ πιστεύουμε αυτά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχετε όλοι καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Και... είπαμε να ρουφήξουμε και πέτυχα να πούμε τον δεν έχω σήμα. Ο έχω τρεις μπάρες και δούλεψα τη μία με δύο φίλες μου. Τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα? Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου, Σάτος και ουράκι τον FME. Σταμάτα Σταύρο, αυτά είναι για όταν είμαστε μεταξύ μας. Σταμάτα καραφλό αρμαντήλο μου, μην λες τέτοια πράγματα. Ένα ανέκδοτο χρωστάς και θα το πω, Σταύρο μου. Το γυροφέρνω νομίζω εδώ και τρεις εβδομάδες που προσπαθώ. Αλλά... να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μου, σαν το ερωτικό αγόρι μετά από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Και αυτή! Πάμε δυνατά για μια νέα όμορφη εβδομάδα. Καλή μας εβδομάδα και έχει θαυμαστικά! Ρε, είστε με τα καλά σας. Γιατί περνάτε καλά, μην το κάνετε αυτό. Πάτε και περνάτε καλά και δεν ξέρετε πότε θα σας ξανατύχει και μετά πέφτετε σε κατάθλιψη και γεμίζει το Facebook να πούμε χαρούμενες φατσούλες γιατί έχετε πάρει όλοι τα αντικαταθλιπτικά σας. Μας βλέπουν οι servers και λένε τουλάχιστον κοίτα να δεις. Αυτοί είναι χαρούμενοι, όρμα τους. Και φεύγουν κάτι ανώνυμα mail πέρα εδώ, δηλαδή μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί, θα σας πάρω παραμάζωμα όλους όσοι έχετε περάσει καταπληκτικό Σαββατοκύριακο να μάθω τα μυστικά. Μισό. Λοιπόν, είμαι καταπληκτικός, είμαι πανέτοιμος και έχω και τα ειδικά άρθρα εδώ, μην ξεχάσω τα άρθρα. Σταύρο μου, να μου θυμίσεις και τα άρθρα, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Αρχοντούλα μου, καλημέρα.
3: Τι κάνουμε?
0: Εδώ κάνουμε ένα, πώς το λένε, μια δημοσκόπηση. Έχουν περάσει όλοι καταπληκτικά. Οχ.
3: Ναι.
0: Τώρα μπήκες.
3: Καλημέρα. Ήταν ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν, μην αφήσεις τίποτα απ' έξω. Ξέρασε όλες τις καταπληκτικές λεπτομέρειες να ζηλέψουμε εμείς, να πάθουμε του βρουτζά.
3: Να ζηλέψετε. Ναι, ναι. Έτσι.
0: Ωραία. Τι είχε?
3: Τίποτα. Εγώ έφυγα Παρασκευή, ναι, μετά τη δουλειά.
0: Και πού πήγες?
3: Είχε... πήγα ρε παιδί μου, πήγα σε ένα παραλιακό μέρος.
0: Κρυφό μέρος.
3: Κρυφό μέρος.
0: Ναι.
3: Είχε χαβαλέ, είχε με παρέα μεγάλη,
0: ναι,
3: είχε θάλασσα,
0: σεξ.
3: Είχε και άλλα πράγματα που δεν μπορώ... σεξ όχι δεν είχε.
0: Τότε τι πήγατε, τι ξεσπιτώνεστε.
3: Ήμασταν Ήμασταν φίλοι, ρε, εσύ, δεν ήταν.
0: Αυτό το μυστικιστικό μέρος ήταν σκοτάδι, είχε τέτοια πράγματα. Κάτσε να καταλάβω, ήταν παραλιακό, ας πούμε.
3: Είχε και σκοτάδι, ναι.
0: Παίξατε σκοτεινό δωμάτιο με τους φίλους?
3: Όχι. Δεν παίξαμε σκοτεινό δωμάτιο, παίξαμε άλλα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
0: Είχες πάει και ήταν οι φίλοι με το παιχνίδι τους έξω και μπήκες μέσα και...
3: ναι, το λες και το παιχνίδι τους, δεν ήταν το παιχνίδι που εννοείς εσύ όμως.
0: Έλα ρε εσύ να πούμε. Και είναι ότι ήταν τόσο καταπληκτικό και ήπιατε και ποτάρες, είχε παρτάρες, είχε τέτοια πράγματα.
3: Ναι, είχε.
0: Και γίνατε πάνω κόκαλο, γιατί εσύ βιώνεις και πασόκ, δηλαδή είσαι κόκαλο, μπράβο, όλη τη βδομάδα, μπράβο. Δεν έχει διαφορά.
3: Αυτό, ακριβώς, το πιάσες.
0: Τώρα, δεν έπιανες τον φίλο σου. Και ήταν τόσο ωραίο, είχε...
3: Αυτό, μείνε στο κόκαλο, ναι.
0: Ναι, και το κόκαλο το τελευταίο που είχα ήταν ένα από αυτό που βάζουμε τα παπούτσια, που δεν λέγανε να πούμε, τέλος πάντων. Και πόσο διήρκες αυτό το πράγμα? Ήταν για μια βραδιά ή ξεκοκαλώσατε εκεί πέρα, το ξενυχτήσατε το μαγαζί?
3: Ήταν για δύο.
0: Σοβαρά, δύο back βραδιές. To back.
3: Συνεχόμενα. Ναι.
0: Τάκ.
3: Ναι, τι. Στη μία βραδιά θα μέναμε.
0: Ξέρω εγώ.
3: Ήτανε δύο βραδιές. Μια χαρά.
0: Δύο βραδιές ήσουν ακόκαλο.
3: Και ήρθατε. Ναι, αυτό.
0: Και ήρθες κατά λάθος. Ήρθα,
3: τώρα γεννάτε ενέργεια για δουλειά, κατάλαβες.
0: Τι χειά, το βρήκες στον δρόμο. Και δεν είχε εκεί που, στο μυστικιστικό μέρος που δεν μας λες, συνεχίζει να μας λες, ενώ εγώ δεν έχω εφαρμόσει ακόμα την στυλιτευτική μου μέθοδο, τη μευτική δημοσιογραφική μου μέθοδο.
3: Ναι, όχι, όχι, με την εφαρμόσεις.
0: Έλα, έλα, πες μας, πού είναι αυτό, που είναι εντός Αττικής?
3: Όχι, δεν ήταν εντός Αττικής.
0: Είναι εντός Αττικής.
3: Ήταν εκτός, ήταν ένα τετράωρο δρόμος.
0: Τετράωρο, πήγες 4 ώρες για να γίνεις κόκαλο 2 μέρες.
3: Ναι, εννοείται.
0: Πόσο είναι η Καλαμάτα, 4 ώρες? Δεν το κάνεις ούτε με 50 παπί, δηλαδή χάσατε τον δρόμο.
3: Φαντάζεσαι 50 παπί η εθνική?
0: Όχι, φαντάζομαι, okay. το έχω κάνει από την παλιά.
3: Το έχει κάνει, το φαντάζομαι.
0: Ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Μετά παθαίνεις, ξέρεις, ένα παράξενο σύγκαμα. Τα αγοράκια.
3: Δεν το λες ακριβώς σύγκαμα αυτό. Είναι το δεν μπορώ να περπατήσω, δεν ξέρω που είμαι, δεν ξέρω τι έχω πάνω.
0: Το πήγα καθιστός και το γύρισα ορθοπεταλιά. Καταπληκτικά. Και αυτό τώρα, μετά από αυτά τα ακόλαστα που κάνατε με αυτή την παρέα, θα ξαναβρεθείτε?
3: Εννοείται.
0: Σοβαρά, τώρα που πήραμε παραμάζουμε, λέει, να βρεθούμε, παιδιά, να βάλετε και το σεξ στην εξίσωση, γι' αυτό το λέω.
3: Τα έχουμε ξανακάνει αυτά.
0: Πάτε 4 ώρες δρόμο και άμα συναντηθείτε. Τι καταπληκτικό είναι αυτό, ρε. Πάντως έχεις περάσει καλά, ακούγεται στη φωνή σου και είναι πάρα πολύ χαρούμενο.
3: Έχω περάσει πάρα πολύ καλά, ναι, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Και τώρα γιατί γύρισες?
3: Έλαντε, την ίδια πορεία έχουμε.
0: Έλα ρε εσύ.
3: Ναι, δεν ξέρω γιατί γύρισα.
0: Δεν θα έπρεπε,
3: κανονικά.
0: Πότε θα ξαναέχουμε αυτό το τεράστιο πάρτι?
3: I have no idea, δεν ξέρω τώρα.
0: You have no idea, why don't you have any idea? Didn't you discuss with the other sexual partitioners when we will meet again, whether it will take you 4 hours?
3: Ναι, άμα να τους μαζέψουμε όλοι, θα το συζητήσουμε, ρε παιδί μου.
0: To get them all together, to discuss the shit. I translate automatically, ναι.
3: Τώρα το επόμενο θα είναι με άλλη παρέα.
0: Έτσι ρε εσύ, έτσι το νούμερο 2, γιατί εμείς για τις πρωταγωνίστριες πάμε. Δηλαδή για τις πρωταγωνίστριες, το έχω δει στις ξαναμένες καλόγρες, δεν ήταν οι ίδιες.
3: Όχι, όχι, δεν λέει με τις ίδιες, κατάλαβες.
0: Και είχατε και βραδινό μπάνιο, κάνατε τέτοια?
3: Όχι, βραδινό μπάνιο δεν κάναμε, δυστυχώς.
0: Κάνατε πρωινό μπάνιο?
3: Κάνανε πρωινό μπάνιο, ναι.
0: Και μπήκατε μέσα και κοιτάγατε ημέν τον ποπό τον δε.
3: Δεν ξέρω ότι ποιος κοίταγε πλουκουδάκια και τέτοια.
0: Έλα ρε εσύ να πούμε, δηλαδή τι πάτε? Παιδάκι μου.
3: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνεις.
0: Δεν είναι, είναι αυτοματισμός αυτό. Δηλαδή σηκώνεσαι εσύ να πας στη θάλασσα, τάκ, σηκώνει το χα, έμπαινε στη θάλασσα όταν την έβλεπα.
3: Στη θάλασσα πάντα, ναι, στη θάλασσα.
0: Μετά βγαίνοντας, θέλω μόνο αυτό, ναι, το πράγμα, δηλαδή πραγματικά τώρα, από όλο, ναι, αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Βγαίνοντας από τη θάλασσα, τα στύψες?
3: Ναι. Τα στύψα, ναι.
0: Πω, δηλαδή πραγματικά.
3: Είναι το κλασικό. Αυτό που λες είναι το κλασικό γυναικείο, ρε παιδί μου, ξέρεις.
0: Ρε, εσύ είναι καταπληκτικό. Είναι απίστευτο, δηλαδή.
3: Ναι, γιατί πρέπει να στεγνώσει και το μαγιό, καταλαβαίνεις.
0: Και μια φορά δεν είναι έρχεστε να ζητήσετε γυναικείο. Βοήθεια. Γιατί δεν ζητάτε βοήθεια.
3: Ανάλογα ποιος είναι δίπλα μας. Αν είναι έχει... κάποιος δίπλα μας που θέλουμε, ναι, θα
0: δηλαδή
3: ζητήσουμε.
0: Δηλαδή έχει τύχει εσύ να του πεις να βγαίνω στύψτα.
3: Αμέ.
0: Σοβαρά εκεί στο τετράωρο.
3: Όχι στο τετράωρο.
0: Τέσσερις ώρες
3: στο τετράωρο στύψιμο, δεν είχε
0: δηλαδή,
3: τέτοια.
0: Θα σου βγει σιδερωμένο.
3: Τέσσερις ώρες στύψιμο.
0: Λοιπόν, την επόμενη ναι. φορά που θα το κάνετε αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε μια ζωντανή ναι. ανταπόκριση να ακούω κι εγώ.
3: Αφελή.
0: Γιατί εννοείται τώρα, με έχει συντριγκάρει με αυτό το που πάτε και δεν θυμόσαστε πώς γυρνάμε σπίτι. Είναι καταπληκτικό.
3: Ναι. Η ατάκα του διημέρου, τριημέρου, ναι. τέλος πάντων τι ήταν, ήταν ότι θα έπρεπε να μην έχουμε βίντεο, να έχουμε ήχο μόνο.
0: Αυτό είναι η ατάκα των πιωμένων. Ρε φίλε, θα βίντεο.
3: Ναι, θα έπρεπε να έχουμε. Να καταγράφουμε ήχο.
0: Λοιπόν, την άλλη φορά θα καταγράψουμε ήχο, εντάξει.
3: Ναι, πρέπει.
0: Εγώ αυτή την ιδέα την έχω πάρα πολλά χρόνια πριν τη σύγχρονη τεχνολογία. Δηλαδή είχα σκεφτεί να κυκλοφορήσουμε πορνό σε κασέτες TDK, αυτές του κασετόφωνου.
3: Μπράβο, ναι.
0: Δεν
3: έπιασε. Δεν χρειάζεται εικόνα, ρε παιδί μου. Δεν έπιασε.
0: Όχι, χάλια μαύρα. Πήγαιναν όλοι και κοιτάγαν τα περιοδικά.
3: Ναι, ήταν πολύ μπροστά για να πιάσει, κατάλαβε.
0: Ναι, ρε, εσύ ήταν και εσύ που τα έχεις άστιχτα. Τι να κάνουμε, δηλαδή βλέπεις εκεί κόσμο. Έπιασα στο τέλος, να πούμε, που τα ψέκασες με σουπλίν. Δεν είναι ωραίο.
3: Με σουπλί.
0: Ναι, έχει βγει ένα ψεκαστήρι.
3: Ναι, κάποιος έπρεπε να στύπτει. Ναι.
0: Που τώρα δεν χρειάζεται να τα πλένεις τα ρούχα. Παίζεις ένα ψεκαστήρι και μυρίζει η φρούτα του δάσους.
3: Αυτά εγώ δεν τα ξέρω.
0: Α, δεν το ξέρεις. Καταπληκτικό.
3: Όχι, δεν τα ξέρω αυτά. Για πες.
0: Είναι ένα μικρό ψεκαστήρι. Δεν είναι σαν τα μεγάλα ναι. πράζαξ. Είναι τα μικρά. Και
3: ναι.
0: Το ψεκάζεις το ρούχο.
3: Ναι.
0: Και μετά έχει βγει και ένα αποσμητικό που το λέει και η διαφήμιση. Ναι. Το βάζει στον καβάλο σου. Κάνει zoom in.
3: Όχι, Παναγία μου.
0: Όχι,
3: ναι, και το κάνουμε σαν τους Γάλλους, ας πούμε, γιατί έτσι ανακάλυψαν τα αρώματα. Κατάλαβες, βρωμάγανε στην ουσία.
0: Δεν ήταν μόνο οι Γάλλοι που βρωμάγανε. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Να σου θυμίσω ότι ο απόπατος υπήρχε στην. Όταν ήρθαν. Τέλος πάντων. Είχα μείνει. Το ψεκάζουνε, παιδάκι μου. Το ψεκάζουνε από αυτό του.
3: Το ψεκάζουνε.
0: Στη γυναικεία διαφήμιση έχει λουλουδάκια εκεί.
3: Α,
0: ναι, στην αντρική έχει ένα αρκούδα στο τρένο.
3: Και δεν πέφτει δηλαδή. Δεν πέφτει λίγο νεράκι έτσι να καθαρίσει.
0: Είναι αυτοποτιζόμενα. Είναι μία, να πούμε, που είναι μόνιμα ερεθισμένη. Έχει κάτι ψέματα αυτό εννοώ πάνω της. Και είναι σαν τα γιούκα. Δηλαδή φύτεψέ το και θα φυτρώσει μόνο του. Αρχοντούρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά. Την επόμενη φορά που θα πάτε θα με πάρεις τηλέφωνο να έρθω κι εγώ.
3: Ωραία, εντάξει.
0: Θα με πάρεις γύρω στις 3-4 μέρες πριν για να έρθω με το πενιντάρι.
3: Μπορώ όπως περνάω να σε πάρω, ρε παιδί μου, στον δρόμο μου ήσουν έτσι κι αλλιώς.
0: Εννοείται. Θα ανέβω όμως πάνω στη σκάρα με τον. Να λέω ότι τον έκανα εγώ τη διαδρομή. Το έχουμε, ναι.
3: Κοίτα, επειδή δεν έχω σκάρα πάνω,
0: ναι.
3: θα πιαστεί μία από τη μία από την άλλη. Κατάλαβε, θα πηγαίνει. Δεν ξέρω πώς είναι στις ταινίες. Ναι, αυτό, ναι.
0: Εσθενή τώρα, εντάξει.
3: Τώρα που θα διάσω, δεν ξέρω.
0: Δεν αδειάζει μετά. Θα διάσω εγώ και θα σου πω. Σταμάτα, τι διαδρομή είναι αυτή. Όπως είναι πασιφανές, θα με πας για φιλιά πολλά. Καλημέρα, παιδιά. Μη τη το πείτε. Είναι ακόμα πιωμένη. Παιδιά, τι ωραία που περνάτε στη ζωή. Μα είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί. Να, ο Ιωάννης που λέει καταπληκτική σύνδεση με το Βασίλη. Τι να κάνω, Ιωάννη μου. Όσο για το διαθέσιμο υπόλοιπο στην τράπεζα, κέρδισα χθες 1 ευρώ στο Τζόκερ. Έτσι, Ιωάννη μου. Αγάλη, αγάλη το φιλί για να έχει νοστιμάδα. Επίσης, αγάλη, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Και μην ξεχνάς, Ιωάννη μου, πως από τον θυμ, δυο δάχτυλα και κάτι, έβαλα 2 αγάλη. Και μια απόσταση, έτσι ώστε να μπορείς και εσύ μέτρο σύγκρισης και τα λοιπά. Ιωάννη μου, εσύ δεν είχες καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Δεν μπορεί, όλοι οι άλλοι περάσανε καταπληκτικά. Εσύ τι έχει συμβεί? Η Νάντια που λέει, δεν σου είπε το καλύτερο όμως του Σουκού ο Πάνος. Πήγαμε για ψώνια. Ω τον κακόμοιρη. Όχι ρε φίλε. Στεναχωρήθηκα τώρα ρε εσείς. Δηλαδή τώρα έχει ξενερώσει μέχρι και η αρχοντούλα που ήταν πιωμένη 8 μέρες. Πω τον κακόμοιρη. Και σε κράταγε από το χέρι. Ε. Μπας και γλιτώσει κανένα μαγαζί. Ε. Και τον πήγες και του είπες 5 λεπτά θα μείνω μονάχα. Και ήταν εκείνο το 5 λεπτά σαν εκείνο που σε περίμενε να κατέβεις. Ω, τον κακό. Είχε καθίσει με τους άλλους τους υπόλοιπους τα παγκάκια έξω από το Ζάρα και βάλανε τα κλάματα η μαντράχα λιμόνι τους. Ω, τον κακομύρη. Όχι για μένα, για εκείνον και τα παιδιά. Έτσι, μπράβο. Πάνω, έλα να σου πω ότι έχω αποφασίσει ότι θες εσύ και τα παιδιά. Εγώ απλά είπα τη γνώμη μου. Να, αυτά κάνεις, Νάντια μου. Πετάγεσαι και λες και τη δικιά σου. Δηλαδή, άμα ήταν πεταγόμασταν κι εμείς, να λέγαμε και τη δικιά μας. Τη δικιά μας. Να, ήμουν καταπληκτικός. Άποψη γιατί έχεις. Δηλαδή, ο άνθρωπος παντρεύτηκε. Άμα ήθελε να έχει άποψη, θα είχε γκόμενα. Δεν το βλέπεις. Είναι στα prerequisites της σχέσεως. Τι ψωνίσατε, τι ψωνίσατε. Και ο Κώστας εδώ προσθέτει όλοι οι ακροατές λέει πέρασαν καταπληκτικά το σουκού. Εγώ δηλαδή που είχα χθες αισθησιακές περιπτύξεις, τι να πω. Άσε ρε Κώστα, κυριακάτικα τώρα που σου ήρθες. Αφού Κυριακή πήγες το πρωί, είχανες χρυσό δοντάκι. Έκανες αυτό το πράγμα, έκανες την αμαρτία. Αμαρτία είναι η κοπέλα, αφού σ' αγαπάει. Δεν το βλέπεις να πούμε. Δεν φτάνει που κάθεστε και είστε στο ίδιο σπίτι. Δηλαδή αμαρτία είναι να τη συμπεριφέρεσαι. Τι τη θες και την κυνηγά, θα πούμε. Έχει χάρη λέει που είμαι με τριόφρον και δεν θέλω να προκαλώ. Τώρα θα σου πω εγώ. Επειδή δεν προλαβαίνω, αμαρτία είναι ρε. Δηλαδή, την άλλη φορά που θα σου έρθει αγόρι μου, πάρε τον πάνω ένα τηλέφωνο να πάτε να κλαίτε κάπου μαζί. Να γλιτώσει και αυτή η κοπέλα. Δηλαδή. Τώρα θα σας πω εγώ. Τώρα θα σας πω. Τι θα σας πω. Θα σας πω ότι έχουμε φτάσει στις 9.30, ότι πρέπει να πάμε στο break και ότι θα επιστρέψουμε. Γιωμάτι κέφι, ενθουσιασμό. Ένα φλέμα. Και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας. Μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και τόση ώρα έχω πατήσει το τραγούδι και δεν παίζει. Και...

0: Λόλα, να ένα μήλο. Λόλα, να ένα μήλο. Λόλα, Λόλα, Λόλα, Λόλα, να ένα μήλο. Κοίτα να δεις, να πούμε, η κάμπια δεν μου κάθεται. Χα! Θα δοκιμάσω με τη σταύρα. Λίτσα, πού σε μωρή. Να, ένα γεωσκούλικο. Λίτσα, να, απ' το καλύψω κιόλας. Go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό την αγαπημένη σας πρωινή και εννοώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Σταμάτα. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και να έχουμε περισσότερο mutual. Που είναι καταπληκτικό αυτό. Θα είναι το καινούργιο ανταλλάξιμο προϊόν όταν δεν θα έχουμε λεφτά. Τώρα, προχθές, θα πηγαίνουμε και θα δίνουμε ένα πάρε το mutual. Πάρε το mutual. Πάρε το mutual. Ωραίο, πάρε το mutual. Αλ. Και συνεχίζεται το σύνθημα, δεν έχει πολύ ποιητικό ίστρο, αλλά γενικότερα για εποδός είναι πάρα πολύ καλό. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στη ζωή σας πριν φτάσουμε να σας πω ότι ο Βασίλης έχει ανακαλύψει ένα καινούριο ερωτικότατο προϊόν. Πώς είναι η πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι? Βρήκε πραλίνα φουντουκιού με ινδική καρύδα. Αχ, Βασίλη, έτσι είναι. Έτσι τις έτριβα και τις δυο τους. Αναμετάξει ντόνε. Σταμάτα, μην το κάνεις αυτό, γιατί πού να τη βρω τώρα την ινδική την καρύδα. Να την κοπανάς και ας λέει yes, yes, we have the bomb. Και μισό λεπτάκι, γιατί εντάξει, έχουμε πολλά ψέματα, είπαμε ωέ ωέ. Ας πούμε και μια αλήθεια και μην ξεχνάτε, βαρτσιτσέρο βαρτσιτσό. Άμα δεν το πείτε, δεν πιάνει. Πάμε λοιπόν σε λοιπές αλήθειες. Είναι το άλφα το στερητικό και η λύθη. Πράγματα ξέχαστα δηλαδή του Σαββατοκύριακου. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, Κώστα.
1: Εγώ τι να πω, ένα χάλια Σαββατοκύριακο πέρασα. Χάλια.
0: Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, Κώστα μου. Είσαι καλά, Κώστα μου?
1: Είμαι καλά, είμαι καλά.
0: Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Ναι, ναι. Θέλω να σου ανταποδώσω την ευχή, Κώστα, γι' αυτό και εγώ θα σου πω καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Α, Κώστα.
1: Κώστα. Και σε σένα, και σε σένα.
0: Και σε σένα, Κώστα. Τι και σε σένα. Και ωραία, Κώστα μου, να πάθεις, Αλέξανδρε. Τι είναι αυτό, ρε, ευχή είναι αυτό. Ευχή είναι μόνο το καλημέρα, Κώστα μου. Ισχύει αυτό που μας είπες?
1: Ισχύει, γιατί να μην ισχύει?
0: Καλημέρα, Κώστα. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Και μάλιστα ήταν και πολύ καλό, γιατί ήταν και από το πουθενά. Από το πουθενά.
0: Α, από το πουθενά το έχω κάνει κι εγώ. Δηλαδή ήμουν στο πουθενά, ήτανε μου ήρθε. Ήμουν και... Τι εννοείς από το πουθενά? Τάκ! Έσκυψε.
1: Δεν ήταν, ρε παιδί μου, στα
0: της,
1: σχέδια.
0: Τη έπεσε το διευρώ.
1: Προέκυψε. Είχε μάθημα χθες οδήγησης, γιατί πάει να πάρει δίπλωμα τώρα
0: και τέλος. Και τη λες, άμα καταφέρεις να στρίψεις, θα σε γανθεί.
1: Εγώ θα σε.
0: Σοβαρά, και έστριψε.
1: Όχι μόνο το έστριψε, από ό,τι μου είπε, την έβγαλε ο δάσκαλος και στην εθνική. Τα πήγε
0: την έβγαλε ο δάσκαλος και θα σκοτωθούν εδώ, δεν ξέρει να στρίβει και τη βγάζει το δάσκαλο.
1: την έβγαλε.
0: Και το έβλεπε αυτή.
1: Το έβλεπε, τη λέω πρόσεξε, άλλο Λευγές, άλλο του δάσκαλου.
0: Ναι, και.
1: Εντάξει, το νου σου λέω, γιατί μπορεί να το κάνει επίτηδες για να σε τσεκάρει.
0: Στην πατητή να το προσέξει την όπιστε. Μην είναι κατά Volkswagen, θα ουρλιάζει ο δάσκαλος, όχι. Και τι συνέβη, πήγε καλά?
1: Πήγε πολύ καλά.
0: Ναι, εσένα ο δάσκαλος την έβγαζε.
1: Εμένα, κοίτα, εγώ δεν έχω κάνει αυτοκίνητο. Δεν έχω δίδομο αυτοκίνητο, έχω μόνο μηχανής.
0: Σοβαρά. Θα σου πω εγώ που θα πας στον καλύτερο δάσκαλο οδήγησης ever που έχουμε μάθει όλοι. Εμείς είμαστε, ξέρεις, μια παρέα και πηγαίναμε όλοι. Δημήτρη Σταμάτης. Δεν ξέρεις ποιο είναι το μικρό του και ποιο είναι το επώνυμο.
1: Πού είναι, η Κυψέλη είναι αυτός?
0: Στην Κυψέλη, είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι σαν κύκλοπας, είναι 2,5 μέτρα. Έλεγες άμα κάνω μαλακθύμφι. Δηλαδή πραγματικά.
1: Είχα ξεκινήσει, είχα κάνει 5 μαθήματα. Δεν με συγκίνησε το αυτοκίνητο, γι' αυτό και το άφησα.
0: Ναι.
1: Αλλά θυμάμαι ότι ο δάσκαλος,
0: ναι,
1: ήταν εκείνη η περίπτωση, ήταν τότε, ξέρω εγώ, 40, στην ηλικία μας, τώρα 45, 40, κάτι. Ναι. Και ενώ είχε τη γυναίκα του έγκυο, όπου τη μου είχε πει και αυτά, και περίμενα να αποκτήσουν το παιδάκι, ναι, δεν άφηνε ό,τι έβλεπε στον δρόμο θηλυκό.
0: Ναι.
1: Ό,τι έβλεπε στον δρόμο θηλυκό.
0: Ενέρεση.
1: Τίποτα. Άφηνε πετάλια, άφηνε τη μόνια, άφηνε όλα.
0: Είναι από τη χαρά του. Δηλαδή, άμα δει ότι. Α, κοίτα, πιάνει τελικά. Κάτσε, θα γαμθεί δικιάδε. Δηλαδή. Πώ είναι, πώ είναι που έχει ένα χαρμόσυνο νέο και θε να το μοιραστεί. Και τι συνέβη, γυρνάει χαρούμενη λοιπόν.
1: Γυρνάει χαρούμενη λοιπόν, δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες, θα αποκαλύψω πολλά. Γιατί
0: θα ρωτάω εγώ, μη σε νοιάζει.
1: Δεν θέλω να
0: προκαλώ.
1: Δεν θέλω να προκαλώ. Του που ήρθε, τη λέω, κοίτα να δεις. Υπάρχουν δύο επιλογές.
0: Ή να τη βάλει μέσα ο δάσκαλος, ή να τη βάλω μέσα εγώ.
1: Έτσι, ή κάνεις το ντουζάκι σου, λέω, και πάμε να αυτό.
0: Τι ήθελες και με ντουζάκι στα βόρεια προάστια, θες και ντουζάκι που τριβόσασταν να πούμε στα σκορδομποστάνια μέχρι πέρυσι. Άντε ρε να πούμε γιδοβός και να πούμε που άμα δεν φορούσες την πατατούκα του Αστραπόγιανου να τις μυρίζεις τραγίλα δεν γινόταν τίποτα. Και τώρα θες και ντουζάκι. Θα έλεγα σε κάποια άλλη περίπτωση, όχι σε σένα βέβαια. Σε σένα έχω να πω μόνο καλημέρα Κώστα. Ναι. Και
1: καλημέρα.
0: Μπαίνει μέσα να κάνει τον ντουζάκι να φύγει η αμαρτία και η γεύση δασκάλου.
1: Έτσι, γιατί μου να μην είχα πιάσει κάτι ζέστες, κάτι αυτά και είχα κάτι ωραίες περίεργες.
0: Εσύ όχι ντουζάκι, μόνο αυτή, ναι.
1: Και εγώ.
0: Τι, μπήκες και εσύ να κάνεις τον ντουζάκι.
1: Μπήκα, αλλά δεν έκανα εγώ πολύ ώρα.
0: Όχι, εντάξει, λίγο τις τσίπλες και μια μπατονέτα στο ένα αυτή. Ίσα ίσα να ακούμε.
1: Κάπως έτσι,
0: ναι.
1: Πού πάμε, ρε.
0: Τι που πάτε, ρε, να πούμε.
1: Έρχομαι.
0: Τι...
1: Είμαστε κινητό συνεργείο καταστροφών εδώ τώρα και γυρνάμε πέρα εδώ.
0: Ναι. Εντάχει να μην σε ενοχλώ, δεν θέλω. Ναι, ναι.
1: Όχι, δεν με ενοχλείς.
0: Οκ. Okay. Θα έρθω κι εγώ.
1: Και έγινε η δουλειά μου. Ναι. Είμαι βέβαια πολύ ευχαρίστος.
0: Α, στα φοράει.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, σίγουρα, παιδάκι μου, σε κερατώνεις. Το λέω εγώ. Δηλαδή, είναι δυνατόν, πρόσεξε. Θα είσαι ειλικρινής. Δηλαδή,
1: δεν έπρεπε να βάζεις διχόνια στα ζευγάρια.
0: Δεν βάζω εγώ διχόνια. Ο δάσκαλος την έβγαλε έξω στην εθνική και την έβαλε σε κάποιο παράδρομο προφανώς γιατί και θα σκοτωνόντουσαν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, φαντάστο τώρα, έρχομαι εγώ, Κώστα. Θα είσαι ειλικρινής όμως, ναι. Και σου λέω, Κώστα μου, εγώ ήμουν σπίτι να πούμε, είχα βγάλει την τζίμπλα μου. Είχα καθαρίσει το αυτί μου μονόπαντα από το κερί. Έρχεται η δικιά μου να πούμε. Της λέω, μου λέει, θα πάω να κάνω ένα ντουζ γιατί βρωμάω δάσκαλο οδήγησης. Και μετά μου λέει, μωρό μου, τώρα θα σου κάτσω. Κυριακή.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπεις.
1: Γιατί τι έχει Κυριακή, δηλαδή, δεν είναι καλημέρα για τέτοια πράγματα.
0: Μωρέ, όλες οι μέρες καλές είναι. Όποια μέρα και να ήταν, το ίδιο θα έλεγα.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Δυστυχώς υπάρχει παράλληλη σχέση. Δηλαδή μόνη της πήρε πρωτοβουλία και λέει θα κάτσω στον Κώστα.
1: Δεν πήρε μόνη της πρωτοβουλία, μου λέει, δεν μου λέει, και εγώ θέλω.
0: Σου είπε και εγώ θέλω. Δεν στα φοράει απλά. Τον έχει παντρευτεί τον άλλον. Είναι δίγαμη. Έχεις, τι έγινε, έβγαλες εισιτήριο για την Αυστραλία, έφυγες. Πεθαίνεις.
1: Είμαι στο μηχανάκι τώρα.
0: Ναι, πού να πας, αφού αυτοκίνητο δεν έχεις δίπλωμα. Σε λίγο βέβαια δεν θα έχεις και γκόμενα οι υπόλοιποι που τους έχει παντρευτεί όλους. Αλλά δεν πειράζει. Και ερωτοτροπήσατε μανιωδώς.
1: Ερωτοτροπήσαμε βάναυσα.
0: Έλα ρε θύριο, πόση ώρα.
1: Σίγουρα ένα 35 λεπτό, σίγουρα.
0: Την παρακαλούσες 35 λεπτά. Ρε θύριο.
1: Με όλα τα κομφόρ.
0: Ναι, με όλα.
1: Αμάδα, ρε.
0: Τι.
1: Με όλα τα κομφόρ, όχι μόνο φεσγές.
0: Και εκείνη ήταν ευχαριστημένη.
1: Από ό,τι κατάλαβα,
0: αγόρι μου δεν έχει απλά γκόμενο. Δηλαδή, δεν ξέρω, 15 γκόμενο πρέπει να έχει.
1: Μου λέει γιατί φοβερό είσαι εσύ.
0: Σου είπε όνομα. Είπε τι φοβερό είσαι, Κώστα μου.
1: Εκεί λίγο προβληματίστηκα. Όταν μου πάσαμε να χαϊδέψω λίγο τα μαλλιά σου, λέω τα μαλλιά μου, τι τα είδε.
0: Τις αναμνήσεις της.
1: Δεν έδωσε πολύ σημασία.
0: Ναι, μην δίνεις, δεν μας νοιάζει εμάς.
1: Εγώ πέρασα. Αλέξανδρε, κοίταξε, εγώ πέρασα καλά.
0: Ναι, σοβαρά.
1: Πέρασα καλά, αυτό έχει σημασία.
0: Ήσουν αποδοτικός ερωτικά, δηλαδή είδες και εκείνη να φτάνει σε δυσθεώρητα σημεία ειδονής. Ουρλιάζεται και στα βόρεια προάστια και λέτε αχ ναι. Δηλαδή πώς γίνεται.
1: Ουρλιάζουμε με τάκτη, είναι σαν και αυτό που λέει ο Τσιμάκος, ο οργασμός της ταινίστριας.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό, είναι απίστευτο οργασμικό αυτό το πράγμα με το τένις. Και μια φορά μάλιστα έχει τύχει να το... Είναι όντως, δεν είναι παρομοιαστικό. Άμα κλείσεις τα μάτια σου είναι τάκ, αχ, τάκ, αχ, τάκ, αχ. Η μία εντωμεταξύ είναι πιο πάντοτε είναι πιο βαρύτονη από την άλλη, αλλά τώρα έχουμε μείνει στο δικό σου.
1: Ναι, μ' άρεσε γιατί είχε και βραχνάδα λίγο στη φωνή από το κρύωμα ακόμα που δεν την έχει αφήσει τελείως και ήταν λίγο έτσι.
0: Σοβαρό, Κώστα, από τι μου κάνεις. Τέτοιο.
1: Σαν μπετατζή.
0: Σου είπε για τα μαλλιά σου που είσαι καραφλός. Σου συμπεριφέρθηκε σαν μπετατζή που ρίχνει πατητήτσι με τον κονία στον πέμπτο χωρίς να έχουν στήσει ακόμα την πλάκα. Ξέρεις, Κώστα.
1: Κοίτα.
0: Ναι. Μην το ξανακάνεις αυτό, αγορίνα μου.
1: Αν με πατάει με γυναίκα, λες, θα πρέπει να έχω πρόβλημα.
0: Κοίτα, και με γυναίκα. Κάποιος από αυτούς θα έχει γυναίκα. Δηλαδή, είστε παρέα. Αλλά δεν σε πειράζει, γιατί να σου πω κάτι, σε σένα θα γυρίσει.
1: Ναι, ούτως ή άλλως.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Και εσύ δεν το έχεις σκεφτεί, ας πούμε, άλλο αν το έχεις κάνει. Το έχεις σκεφτεί κάποια στιγμή. Λες, πάω να. Λίγο.
1: Εγώ, κοίτα, σήμερα με αυτά που έχω δει εδώ που είμαστε στον δρόμο, στη γύρα, ναι. Το έχω σκεφτεί τρεις φορές το λιγότερο.
0: Ωραία. Εύκολο. Πάρτε τηλέφωνο και πέστε το.
1: Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα.
0: Είδες, Κώστα μου, είδες πόσα μαλλιά έβγαλες αμέσως. Είδες πώς απαντάς και στο Γιώργο και στο Δημήτρη. Είδες πώς γίνεται. Εύκολο ήτανε. Κώστα μου, σε εύχομαι και την επόμενη Κυριακή.
1: Ερώτηση. Ερώτηση τελευταία. Αυτό με τον Πετσούτσου τι γίνεται, να ξέρω.
0: Θα το πω από αύριο που θα τα έχω κι εγώ έτοιμα.
1: Από αύριο, okay.
0: Και εντάξει, εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα. Εμένα μετά θα μου πάρει 18 ώρες για τον καθένα σας και θα σας βρίζω ανελέητα.
1: Θα μας βρίζεις.
0: Εύκολο. Το έχουμε.
1: Έγινε.
0: Φιλιά πολλά, Κώστα μου.
1: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
0: Ναι, το φιλιά όμως αμέσως να είσαι καλά, χαμογέλασες. Δηλαδή αντί να πεις όχι, μαντράγαλε, χαιρέταμε από μακριά και τέτοια, είναι λίγο προβληματικό. Αλλά τέλος πάντων. Να, εδώ η Νάντια που λέει ψώνησαν μπλούζες, μαγιό και ακουστικά. Αυτή. Μήνυμα χάριστη όμως πήρα και εγώ κάτι απορρυπαντικά και κάτι διακοσμητικά σπιτιού. Ω τους κακομύριδες. Στο τέρμα του σούπερ μάρκετ τους είπε άντε πάρτε κι εσείς. Τι έχει εδώ πέρα στις προσφορές. Έχει μαγιό και πάρε μαγιό. Έχει κάτι παιδιά μπλουζάκια ισκύπ. Καταπληκτικά στην υπερπροσφορά βέβαια. Εντάξει τι να τα κάνω, τα φορέσω εγώ. Ορίστε εγώ το σκύπ εσείς τα μπλουζάκια. Γιατί οι άλλοι βγαίνουν με. Έλα Νάντια μου καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, αλλά δεν πειράζει. Προσπαθώ να ρουφήξω από το καταπληκτικό σας Σαββατοκύριακο.
2: Έτσι. Όλοι είχαμε ένα κύριο.
0: Καλά, αυτό που έκανες εσύ ήταν καταπληκτικό.
2: Δεν ήταν.
0: Πήρες στα παιδιά μπλουζάκια σκιπ. Δηλαδή. Πώς όχι.
2: Μην τα συνδέεις όλα μαζί. Δεν ήταν ακριβώς έτσι.
0: Πώς σύντουνα.
2: Καταρχήν πλούσιες πήρε ο Πάνος. Τα παιδιά πήραν μαγιό.
0: Ναι. Για ποιο λόγο?
2: Να πω ρίπαντ. Για ποιο λόγο μαγιό. Πήραν μαγιό?
0: Ναι.
2: Είχανε από ένα.
0: Από?
2: Δεν τους έκαναν τα άλλα. Από ένα μαγιό και θέλαμε και άλλο ένα δεύτερο.
0: Και πόσα μαγιό φοράτε να πούμε? Δηλαδή τι.
2: Εντάξει, άμα χαλάσει το ένα εκεί που θα είμαστε. Ή άμα δεν στεγνώσει, γιατί πάμε πρωί ή απόγευμα για μπάνιο.
0: Ωραία. Και άμα δεν στεγνώσει, τι έγινε? Εσύ στέγνωνε το μαγιό. Δηλαδή πόσο. Δεν έχω καταλάβει. Το μαγιό για αυτή είναι η δουλειά του. Να είναι.
2: Έχουμε δύο. Δεν είναι κακό και εσύ τώρα να έχεις δύο μαγιό.
0: Δύο
2: δεν είναι
0: μαγιό. Ποιος ξέρει. Μήπως μετακομίζεις και εσύ σιγά σιγά προς Βόρεια Προάστια. Φοράμε. Γιωργάκη, έβαλες τα 8 μαγιό σου να πάμε στη θάλασσα. Να πάμε στον ιδιωτικό κολπίσκο μας. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Εσύ πήρες μαγιό?
2: Όχι.
0: Έλα ρε εσύ, γιατί?
2: Έχω εγώ. Είχα πάρει πέρυσι, δεν πήρα και φέτος. Για να δεις
0: ότι δεν είμαι
2: σπάταλη. Ναι, έχω ένα μπικίνι και ένα ολόσωμο.
0: Το ολόσωμο πέτατο δεν έχουμε, από πέρσι το λέω.
2: Άρα να πάω να πάρω άλλο ένα μπικίνι.
0: Ναι ρε εσύ, ναι, να φαίνονται τα πλαϊνούλια, να είναι τέτοιο.
2: Με κάνει μια ανασφάλεια ένα μαγιό μόνο, γι' αυτό θέλω να έχω πάντα δύο.
0: Ανασφάλεια και ωραία, τι θα γίνει, θα κοπεί το πλαϊνό, θα φανεί ο ποπός. Δηλαδή,
2: όχι, πέρυσι,
0: ναι.
2: Πρώτη μέρα διακοπών,
0: ναι.
2: Που έβαλα ανάθεμα το μπικίνι,
0: ναι.
2: Έσπασε από πίσω το κούμπομα, τι νομίζεις?
0: Έσπασε από πίσω το κούμπομα, ήταν και ο Πάνος με τους αντίχειρες και έκανε. Έκανε και αυτό, όχι.
2: Όχι, γιατί του λέω κάτι αισθάνομαι πολύ χαλαρό και δεν μου αρέσει.
0: Ναι, και σου πω πάνω σου τόσα χρόνια έτσι είναι ρε μωρό μου, απλά δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Και...
2: Οπότε όχι, έχει δύο μαγιό πάντα.
0: Έλα μωρέ, και τι θα γινόταν, θα έκανες εξώστηθη μπανάκι. Σιγά το πράγμα να πούμε. Οι άλλες έρχονται από το Reykjavik για να τα βγάλουν εδώ πέρα και εσύ που είσαι δίπλα.
2: Μπράβο τους.
0: Μπράβο τους, αυτό μπράβο. Όχι, πολύ μπράβο τους. Πάρα πολύ μπράβο τους. Δεν μπορώ να δεις πόσο μπράβο τους. Δηλαδή πραγματικά. Μπράβο τους. Δεν ξέρω να το πάω. Καλημέρα, Κώστα. Και όπως λέγαμε, Νάντια μου, πήγατε λοιπόν για ψώνια. Ψώλησες εσύ τα απορριπαντικά εκεί πέρα, τα άζαξ, τα τέτοια.
2: Εντάξει, είναι αυτά που χρειαζόμουν για το σπίτι. Επειδή πήγαμε και σε ένα μεγάλο έτσι πολύ κατάστημα με ήδη από όλα, ζήλεψα κάτι διακοσμητικά σπιτιού.
0: Ναι, πήγατε στα τζάμπορε.
2: Ναι.
0: Μην το πεις όμως. Γιατί θα πάνε όλοι τώρα και θα...
2: Θα ψωνίσουν διαφορετικά, ήταν άδεια. Τα είδα εγώ το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Ήθελα μικρός γυαλιά για τη θάλασσα.
0: Τι γυαλιά για τη θάλασσα?
2: Για το κολυμπητήριο που πάει τώρα.
0: Τι να τα κάνει?
2: Γυαλιά. Για τις βουτιές, δεν ξέρω. Ήθελε γυαλιά τέτοια.
0: Ναι, ωραία, να πας και μπρατσάκια και φελούς και βατραχοπέδιλα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, παιδάκι μου? Old school.
2: Εκείνος ήθελε γυαλιά. 80 ευρώ μας στοίχησε αυτή.
0: Τα γυαλιά.
2: Όχι, γιατί καταλαβαίνεις ότι
0: και δεν του παίρνεις από εκεί ακουστικά με 3 ευρώ να του λες ίσα πήγαινε. Ίσα. Και δηλαδή, πιο φτηνά θα σας ρωτάνε.
2: Ακουστικά ήταν το μεγάλο. Για την κονσόλα που παίζει, δεν λέμε διαφήμιση.
0: Όχι, παίζει PlayStation.
2: Ναι. Χάλασαν.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Άρα πήγατε στα τζάμπο για να πάρετε ακουστικά για την κονσόλα του PlayStation. Μην τα πούμε όμως.
2: Ακουστικά δεν πήγα από τα τζάμπο, πήρα από άλλο πολύ κατάστημα.
0: Από άλλο, πήγατε και στο πλαίσιο από κάτω.
2: Πολύ κοντά είσαι, ναι. Γιατί πήραμε σε βάρνα όλο τον πεζόδρομο του Περιστερίου πάνω κάτω.
0: Τη 40πόρου, αυτό δεν είναι.
2: Εθνικής Αντιστάσεως.
0: Εθνικής Αντιστάσεως, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το θυμάμαι, εκεί έχει ένα μαγαζί λοιπόν που λέγεται Το Λιχνάρι.
2: Ναι.
0: Ναι, τα ξέρω εγώ και έχω ψωνίσει εγώ από εκεί.
2: Μπράβο.
0: Ναι, και μάλιστα δεν πήγε καθόλου καλά.
2: Να πάμε για ψώνια μαζί.
0: Και στο πήρα της Κάριας και δεν το εκτίμησε.
2: Οκ. Δεν είχε γούστο.
0: Θα την πάρω τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι κάνει. Μπορεί και να είναι ζωντανή. Αλλά τέλος πάντων. Και μετά.
2: Μετά γύρισαμε κατά τις 5 η ώρα το απόγευμα κατάκουπη.
0: Ναι.
2: Σπίτι μας.
0: Ναι.
2: Τα αγόρια μετά πήγανε γήπεδο. Οπότε εγώ ήμουν μόνη μου στο σπίτι.
0: Ω, και πήρες το σουπλίν που πήρες το καινούριο και τα καθάρισες όλα.
2: Ναι. Έκανα κάτι δουλίτσες, δέρωσα άλλα μετά.
0: Ναι.
2: Κάπλωσα και χαλάρωσα στο ερκοντήσιο.
0: Καταπληκτικά. Έχω ενθουσιαστεί με το.
2: Κοιτάξτε να δεις.
0: Ναι.
2: Για μένα ήταν γιατί και τα δύο πρωινά, και Σάββατο και Κυριακή, κοιμήθηκα. Δεν ξύπνησα ούτε για μπάνιο ούτε για θάλασσα.
0: Γιατί δεν σας πήγανε, γιατί δεν σας τρέχανε για μπάνιο?
2: Είχαμε συμφωνήσει ότι θέλουμε να κοιμηθούμε η μαμά και ο μπαμπάς.
0: Δεν είχατε συμφωνήσει, είπατε να σας πω βλαμμένα. Πάρτε 50 ευρώ από τη γιαγιά και τον παππού, όχι από εμάς βέβαια, και κάντε ό,τι θέλετε, αλλά δεν θα ενοχλήσετε. Και κοιμήθηκε και ο μπαμπάς.
2: Κοιμήθηκε και ο μπαμπάς. Γενικά ξυπνήσαμε μετά τις 10 και ήταν τρομερό. Για αρχή τρόμαξα λίγο.
0: Αυτό που δεν ξέρεις που είσαι, έκανες και μεσημβρινό ύπνο?
2: Όχι, από 5 η ώρα γυρίσαμε τη μεσημβρινό.
0: Αγαμώτο. Να σου πω.
2: Τον γλυκοπήρε, ήμουνα και εγώ εκεί δίπλα, αλλά δεν με πήρε.
0: Τον γλυκοπήρε ο Πάνος.
2: Ναι. Έκανε και μεσημεριανή σιέστα.
0: Μετά που το γλυκοπήρε. Εγώ θα έκανα ντροπούλες. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος κάνει τα δικά του. Λοιπόν, έχω ένα άρθρο να ξέρει. Το σεξ το κάνατε?
2: Ναι, βρήκαμε χρόνο και γι' αυτό.
0: Ρε εσύ, καλά κάνατε. Άγιο είχες, να σου πω γιατί. Μία έρευνα που έγινε από την Επιτροπή για την Υγεία και την Διατροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που σπάνια επιδίδονται στο σεξ αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με εκείνες που κάνουν το σεξ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Άγιο είχες.
2: Δεν ήταν ωραίο νέο.
0: Πήρες ζωούλα, πήρες πίστα.
2: Θα πεθάνω.
0: Ναι.
2: Απ' ή θα πεθάνω νωρίτερα επειδή όχι. Θέλει πάνω σεξ.
0: Τώρα που το κάνεις το σεξ.
2: Α, επειδή το έκανα.
0: Δεν πεθαίνεις.
2: Εντάξει.
0: Μην τυχόν και δεν το κάνεις. Χάνουμε ακροατές. Δεν μας νοιάζει τώρα για εσάς, για την ειδονή σας. Πρέπει τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα.
2: Μια φορά τη βδομάδα.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Και θα σου διώξει και την κατάθλιψη.
2: Ισχύει.
0: Θα είναι στεναχωρημένος ο Πάνος μετά που πρέπει να στο κάνει. Αλλά εσύ θα σε χαρούμε. Δηλαδή, εύκολο.
2: Γιατί δεν είναι στεναχωρημένος.
0: Τι?
2: Γιατί να είναι στεναχωρημένος, δεν του αρέσει, λες?
0: Του άρεσε αυτό που κάνετε. Δεν του άρεσε ότι πρέπει να το κάνετε κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, εντάξει, είσαι γυναίκα του, σε σέβεται. Δεν είναι. Δεν θα κάνετε τέτοια πράγματα εύκολα. Και επίσης, αν έχεις φλεγμονές, το σεξ θα στις διώξει. Το λέει εδώ το άρθρο.
2: Αλήθεια.
0: Ναι. Τέρμα οδοντίατρος. Κάθε φορά που θα σου πρίζετε ένα δόντι, τάκ! Να ξαναδείς, σου ξαναπρίζεται, εύκολο.
2: Κοίτα να δεις τι μάθαμε σήμερα.
0: Ναι, ήθελα, και χάρηκα πάρα πολύ που θα είσαι για ακόμα μια εβδομάδα ζωντανή.
2: Θα είμαι. Για αυτή τη εβδομάδα θα είμαι ακόμα.
0: Κοίτα να δεις, καταπληκτικό αυτό. Θα το βγάλω αυτό να το κορνιζώσω. Να το έχω σαν άρθρο.
2: Και γενικό... Πάντως θέλω να συγκρατήσεις, ναι, ναι, ότι εγώ δεν ψώνισα, έτσι, να τα θυμάσαι αυτό.
0: Πώς δεν ψώνισες, και τα σουπλίμ ποιος τα πήρε, ο Πάνος?
2: Για το σπίτι ήτανε.
0: Τι για το σπίτι, γιατί πήγανε μέσα για το σπίτι τα αγοράκια, να σου πω κάτι.
2: Να τα ρούχα τους.
0: Έχει τύχει να πάω με τον μπαμπά μου στο πράκτικερ να πάρουμε πλακάκια και να γυρίσουμε με ένα αλυσοπρίονο χωρίς τα πλακάκια. Το οποίο δεν το χρειαζόμαστε κιόλας, δηλαδή τα αγοράκια έτσι ψωνίζουνε.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άντρας που να πει θέλω σουπλί.
2: Δεν πρέπει όμως να πλέμε ρούχα, να καθαρίζουμε το σπίτι.
0: Όχι, αυτά είναι κάτι παραξενιές που έχετε εσείς οι γυναίκες. Και εντάξει, εμείς κάνουμε ότι ανοχές δείχνουμε.
2: Πήρε και κάτι ωραία μπισκότα.
0: Να, αυτό είναι για το σπίτι. Παντού να τριφτούν κάτω, να κάτσουν στον καναπέ, να πέσουν ανάμεσα τα ψίχουλα, να κολλήσει σοκολάτα στο ριχτάρι. Τέτοια πράγματα.
2: Τέλος
0: πάντων, ναι. Είδες τώρα, είσαι ακόμα λίγο στριφνή. Η φετινή σου η χρονιά θα μείνει, ας πούμε, στην ιστορία. Φέτος έπαθες ξινίαση. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Εσένα σου αρέσει να είναι κάτω χρούτσου-χρούτσου και να τα πατάς τα ψίχουλα.
0: Βέβαια, να πούμε. Μπαίνει ένα κλέφτη το βράδυ.
2: Ναι, και θα ακούσω εγώ άμα μπει ο κλέφτη τα χρούτσου-χρούτσου.
0: Ωραία, αφού δεν θα ακούσει, άστα κάτω τα ψίχουλα να ακούσει κανένα άλλο. Δηλαδή, ενώ άμα πέσει ο άνθρωπο και σκοτωθεί, έχει κανένα παρκέ, κανένα τέτοιο, δηλαδή να έχει και το κρίμα στο λαιμό σου. Δεν είναι ωραίο.
2: Ναι.
0: Θες να πας.
2: Θες πάνω τα μυρμηγκάκια.
0: Ναι, τα μυρμηγκάκια. Τι έχουν τα μυρμηγκάκια. Άμα φύγουν τα μυρμήγκια, θα πεθάνουμε.
2: Μαντός.
0: Βέβαια. Δεν θα έχουν τα πουλιά να φάνε. Μετά τα πουλιά. Όταν το πουλί είναι πεινασμένο, πέφτει η αξιοπρέπεια τελείως και τέτοια. Τα έχω πάθει. Δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, και είναι η διατροφική αλυσίδα αυτό το πράγμα.
2: Ναι, ναι.
0: Και να σου πω κάτι.
2: Κάνεις και αισθάνθηκα άσχημα που τα σκουπίζω με το σκουπάκι.
0: Βέβαια, ποιο σκουπάκι, παιδάκι μου. Ωραία, και φοράς έστω ότι έρχομαι εγώ σπίτι σου. Εντάξει, αλλά είμαι το του Εργένη, του άντρα.
2: Ναι, δεν θα σου πω τίποτα. Εννοείται και να λερώσεις και να τα ρίξεις. Είναι δυνατόν.
0: Να τα ρίξω όπου θέλω, θα πάνε, ναι. Δεν σημαδεύω και καλά. Το στο λέω.
2: Με
0: τα μπισκότα λέμε, έτσι. Ναι.
2: Λοιπόν. Θα σου δώσω ένα πιατάκι.
0: Για ποιο λόγο.
2: Αλλά δεν θα σου δώσω. Θα τα αφήσω στο τραπέζι τώρα. Αν εσύ θέλεις να πάρεις πιατάκι, θα το πάρεις.
0: Εγώ, αν τα αφήσω στο τραπέζι, θα βάλω δύο στο στόμα και θα έχω και 3-4 στο κάθε χέρι. Και θα περπατάω και θα σου λέω: Δαντά, που έχει φαμφάμφα, και θα πέφτουν τα μπισκοτίδια κάτω.
2: Εντάξει, δεν θα σου πω κάτι.
0: Μετά, μην ανησυχείς, θα βγάλω τη μία κάλτσα, θα την κάνω βετέξ, θα τη μαζέψω. Μετά, τη γυρνάς ανάποδα την κάλτσα με τα ψίχουλα προς τα μέσα, να μην λερώσεις, γιατί είμαστε και ευγενικοί εμείς οι άντρες, να πούμε. Την ξαναβάλεις στο πόδι σου. Και όλα,
2: ναι, καλά.
0: Και επίση.
2: Μετά στα δαχτυλάκια.
0: Τα σάκια έχετε.
2: Έχουμε.
0: Ωραία. Δεν το έχεις καθαρίσει ποτέ φτύνοντας.
2: Όχι, γιατί να το στήσω. Το φλένω.
0: Και τι θα το. Μα τι είσαι μετά καταπλύνεις το τασάκι αφού θα ξαναλερωθεί.
2: Το ίδιο. Έλα τώρα. Η ίδια λογική είναι και για τα πιάτα δηλαδή. Ναι. Γιατί να τα πλύνω, θα ξαναφάω.
0: Έλαντε. Γιατί δεν φέρεις την κατσαρόλα με στη μέση να τρώτε, λες και είσαστε στο γαλατικό χωριό με τη μαρμίτα στη μέση.
2: Αυτό το κάνουμε συνήθως με το παγωτό. Ναι. Δεν λερώνουμε πιατάκια, μπολάκια, τίποτα. Κουτάρι και τρώμε.
0: Πάμε, πλησιάζουμε τη μαμά και σε όποιον δεν γριλήσει, προλαβαίνουμε να φάμε και λίγο. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασες και εσύ ένα καταπληκτικό Σαββατοκυριακό και σε ζηλεύω.
2: Πέρασε. Ναι, ναι, όχι, να μην ζηλεύεις.
0: Και δεν ζηλεύω, μωρέ. Έτσι το λέω. Τι να ζηλέψω, να πούμε.
2: Και εσύ είμαι σίγουρη ότι και εσύ πέρασες καταπληκτικά.
0: Δεν μπορείς, ειδικά αυτό ήταν.
2: Δεν τα αποκαλύπτεις όλα.
0: Ναι, ειδικά αυτό ήταν. Δεν μπορώ να φανταστείς τώρα. Θα πω τις λεπτομέρειες κάποια άλλη στιγμή.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει. Σε αφήνω τώρα και να σου πω να πας να πετάξεις το ολόσωμο μαγιό.
2: Όχι, δεν πετάω.
0: Θα το πετάξει.
2: Άστο και η καβάντζα να υπάρχει.
0: Άστο, μπορεί να πέσουν τίποτα μπισκοτάκια κάτω και να μην βγαίνουν οι κάλτσες μου να έχουν κολλήσει και να πρέπει κάτι να μαζέψουμε τα θρυψαλίδια. Έτσι είναι, σε καταλαβαίνω. Ναι, αυτό, για πανάκι. Αχ, για πανάκι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ήσουν πονηρούλα για Δευτέρα. Σταμάτα. Μη. Σταμάτα, βρε, σου λέω.
2: Σταμάτα.
0: Μη σταματά, μωρέ. Μη σταματά, μωρέ. Φιλάκια πολλά.
2: Φιλιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πάω να πλύνω και τους υπόλοιπους. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, ρε γαμώτο, και περνούσαμε τόσο ωραία. Κοίτα να δεις, ο Ιωάννης που λέει το που σου κούμου τηλεγραφικά και έχει στείλει 800. Την Παρασκευή σχόλασα και βρέθηκα, λέει, με το γιο μου Σάββατο χαλαρή, πήρα με τον κουμπάρο και ένα ζευγάρι. Δηλαδή οι άλλοι ήταν ζευγάρι, αν δεν ήταν παπούτσια ή δεν ήταν αρχή ή ύμφη, ήταν άντρα και γυναίκα. Άρα δύο άντρε, μία γυναίκα. Άρα συγχαθήκανε τον εαυτό του και η γυναίκα ήταν πρώην συμμαθήτριά μου, λέει, αλλά δεν τη θυμόμουν. Εκείνη όμως με θυμότανε. Σηκώθηκε και έφυγε η κοπέλα ουρλιάζοντας. Ακολούθησαν σουβλάκια και μπύρα με τον κουμπάρο. Βλέπουμε, εξαφανίστηκε ξαφνικά η κοπέλα από την εξίσωση. Κυριακή μεσημέρι, σουβλάκια και μπύρες με τους γονείς του κουμπάρου. Τώρα σιγά σιγά θα εξαφανιστούν και αυτοί και θα μείνει στον κουμπάρο η κληρονομιά. Εύκολο. Το βράδυ χάζευα την κίνηση στο λιμάνι της Δραφίνας. Σεξ δεν είχε. Άγιο είχες. Δεν είδες και τους άλλους που κάνανε. Δηλαδή το χάλι το μαύρο. Άγιο είχες, να πούμε, Ιωάννη μου. Και εδώ η Μαρίτα μου λέει: τον βλέπω τον Χάροντα να έρχεται. Τώρα τον είδες. Μη τον έβλεπε. Κάνε ένα το σεξ. Αναγκαστικά μετά το άρθρο θα το στείλω σε όλους σας. Κάνε το σεξ λίγο διαφορετικά. Δηλαδή χωρίς κόσμο. Όπως το κάνουμε κι εμείς. Και πιάνει. Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κοίτα να δεις τώρα. Αναγκαστικά θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με περισσότερο. Τηγανιτό φραπουτσίνο, δεν πρόλαβα και τις εξωτερικές ειδήσεις σήμερα και είχα καλά. Έλα μωρέ, άντε τώρα, θα τα πω αύριο. Δεν πειράζει. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Να προσέχετε τα ανώνυμα τηλεφωνήματα, τα ανώνυμα email και διάφορα τέτοια πραγματάκια, γιατί κυκλοφορούν παιδιά φήμες. Υπάρχουν κάτι φήμες καταπληκτικές για κάτι καινούργιες βαφές, καταπληκτικές, απίστευτες που δίνουν συν 30% νεότερη ηλικία μικροδείχνης, όλο και περισσότερο στην οθόνη, στη ζωή σου γενικότερα. Απίστευτο πράγμα. Αν τύχει και σήμερα και βρεθείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας, εκείνη σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα. Αν τύχει και σας πει ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς send mail.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil.
5: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Κοίτα, είναι ο Τάκης Φωτίου, είναι διακοπές. Ο Ντίμης ο Κοντορούσης είναι διακοπές. Ο Τζίμης ο Μανολάκος είναι διακοπές. Ο Σταύρος είναι ένα πανέμορφο ψηλό παιδί με γαλανά μάτια και έτσι τον φαντάζομαι εγώ τουλάχιστον. Τραγούδι από πόνι.
6: Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
7: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
8: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
9: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Allez vite danser avec la super musique.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
0: Athens Free Radio στους 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Beyond human sight.
1: 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.